0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και

0: ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Marmara Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
3: Sport FM Patras

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις, ρεμάκι? Άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε? Πού έμπλεξες?
2: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ

0: Ο Ανίκης σπούδασε στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610 240 500.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
3: Για αριστιωτική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφισες.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409.

0: τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας.
2: Κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους, το μήνυμα του Γκερσόν για Μπουσέλη, μέσω του site της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για τους στόχους του με τον Τριφύλλι. Ξεχωριστό που θα έχω την ευκαιρία να παίξω για τον Ομπράντοβιτς, πρόσθεσε ο Γάλλος. Επανέρχεται στο ρόστερο Μωραΐτης μετά τον περσινό δανεισμό του στον Ηρακλή. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Άρη Μπέτσον, δήλωσε πως είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης να χτίσουμε νοοτροπία νικητή, τόνισε ο Αμερικανός φόρουαρντ. Με 27 παίκτες αναχωρεί σήμερα η αποστολή του Αστέρας Άκτορ για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε αυτήν βρίσκονται οι Ιβάνοφ, Σίλα, Σίπτσιτς, Χαραλαμπόγλου και Γιαμπλόνσκι, παρότι δεν υπολογίζονται, ενώ εκτός έμειναν ο τραυματίας Δελγιανίδης και ο Αλμύρας που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τζουργκάρτεν. Στα ημιτελικά του τουρνουά του Γκστάτ προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίκησε 2-1 σετ τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντερκνές. Σημερινός αντίπαλος περίπου στις 2.30 ο Αλεξάνδρ Σεφτσένκο. Στα ημιτελικά του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη με 2-0 σετ επί της Αμερικανίδας Αλίσια Πάρξ. Στον δρόμο για τον τελικό θα αντιμετωπίσει απόψε τη Ρωσίδα Αλίσα Κορνέεβα. Το πρώτο σερβίς θα γίνει περίπου στις 7.30. Την Μπεσίκτας θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του Μοχάμετ Σαλάχ. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο Αιγύπτιος πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ είπε το ναι σε πρόταση για μονοετές συμβόλαιο με απολαβές 10 εκατομμύρια ευρώ συν 2 σε μορφή μπόνους. Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Didier Deschamps στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας Γαλλίας. Όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έχει ήδη προχωρήσει και στην επιλογή των συνεργατών του πριν υπογράψει συμβόλαιο με την Ομοσπονδία, κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κοκκιπέ, κομπάνιο, teamcollegue,
10: παντρούσκα, τα βαλείς στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, Αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Γκόμες, δίπλα του είναι ο Αλεξάνδερ Άρνολντ με χώρο. Η παλιά είναι καλή, η κεφαλιά και η Λίβερπουλ προηγείται με τον Δίας. 0-1. Ρόμπερτσον, Σόμποσλάι και η Λίβερπουλ πετυχαίνει ένα δεύτερο γκολ πολύ εύκολα, με τον Μακάλιστερ να πετάγεται μπροστά στην ασυνεννοησία των αμυντικών της Τότεναμ και να κάνει το 0-2 στο 36. Εδώ η Τότεναμ κέρδισε. Το σουτ, την μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-2. Ο Μάντισον μειώνει για την Τότεναμ. Κεφαλιά προς τα πίσω της Σόμποσλάι. Σαλάχ. Ανεβαίνει το Σόμποσλάι. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για το τρίτο γκολ για τη Λίβερπουλ και έρχεται 1-3 από τον Ούγκρο με την ασίστ του Μοσαλάχ. Κουλουσεύσκι, ωραίο τάκτικ του Ρόμπερτσον. Η Λίβερπουλ φεύγει μπροστά και έχει χώρο. Ανεβαίνει ο Δίας, του τη δίνει ο Χάκπο, όχι καλά. Τη ξαναπαίρνει ο Χάκπο, γυρίζει την μπάλα. Η μπάλα δεν μπαίνει, τώρα μπαίνει και είναι από τον Σαλάχ. Το 14ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Στο 54-1-4. Εδώ ευκαιρία. Ο Σαλάχ. Η Λίβερπουλ πετυχαίνει και 5ο γκολ. 1-5 από ασίστ του Σόμποσλάι. Λες και είναι προπόνηση. Όποια στιγμή θέλει πατάει στην περιοχή της Τότεναμ. Σαλάχ πλασάρι, δείχνει αμέσως τον Σόμποσλάι. 1-5. Κουλουσεύσκι, Σολάνκι. Ξαναπερνάει ωραία για τον Κουλουσεύσκι. Ωραίο, πολύ ωραίο. 2-5. Μειώνει η Τότεναμ. Βέρνερ πίσω, Μπισούμα, Παλαπλάγια, Μπέρκβαλ. Σέντρα του Μπέρκβαλ. Κεφαλιά, το σουτ γκολ με τον Σολάνκε στο 83. 3-5. Σαλάχ, Δίας, γκολ. 6-3 η Λίβερπουλ στο 85.
14: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ιντερβέντεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Big Wins Pro FM 94,6. Λίγο μετά τις 10 θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 12. Δεν είμαστε παντοτινά διαμάδια, αλλά θα σας κρατήσουμε παρεούλα με Πάνο Ρίλο στη ρυθμίση του ήχου. Τις μουσικές επιλογές έχει και μικρόφωνο. Προφανώς παρεμβαίνει όποτε θελήσει. Με Παναγιώτη Κεφαλά να οργανώνει την παραγωγή. Μας μετέφερε και την είδηση μέσω του δελτίου, την τελευταία εξέλιξη με την μεταγραφή του Τζόελ Ρόκα στον Ολυμπιακό. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Ωραία μέρα. Ήλιος. Βγείτε έξω. Βγείτε καμιά παραλία. Και το βραδάκι. Μικρό τελικό. 12 η ώρα. Να μπαίνουμε και στο κλίμα του μεγάλου. Δεν ξέρω πόσοι το δουν αυτό το μικρό τελικό. Βλέπεις σειρά πάνω καθόλου μικρούς τελικούς?
1: Κοίτα, δεν ήταν στις 12. Το βράδυ.
0: Ναι.
1: Φίλε, ποιος θα σηκωθεί το πρωί?
0: Υπό αυτή την έννοια.
1: Η σύναξη ο Βαγγέλης και πρέπει να περάσω και από εκεί, οπωσδήποτε.
0: Υπάρχουν κάποια ωραία μαγαζάκια. Και κέντρο, έτσι. Έχω ένα στο μυαλό μου στα Εξάρχεια, μην κάνω διαφήμιση. Που κανονικά έχει το δικό του πρόγραμμα, μουσικούλα και hip hop παίζει αρκετά. Και έχει βγάλει μεγάλο προτζέκτορα μεγάλο και δείχνει αρκετά από τα παιχνίδια του Μοντιάλ. Οπότε κάποιο μπορεί να συνδυάσει και έξοδο.
1: Και να χαζέψει λίγο.
0: Και παιχνίδι, ναι.
1: Χωρίς χωρίς φωνή, περιγραφή φαντάζομαι.
0: Χωρίς. Θα έχουμε προφανέστατα Χρήστο Σωτηρακόπουλο, παρά 25, 11 παρά 25. Να τα πούμε και για σήμερα, κυρίως για αύριο, για αυτό τον πολύ μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.

Μετά τις 11 θα τα πούμε και για Χρήστο Τζόλι. Όχι με τον Χρήστο Τζόλι, αλλά για Χρήστο Τζόλι, με τον άνθρωπο που έβγαλε τη μεταγραφή για τον Χρήστο Τζόλι. Τον Δημήτρη Μανάκο, τον ξέρετε. Εξάλλου σε αυτό διωράκι βγαίνει κάθε Σάββατο. Μεταγραφάρα, μεταγραφάρα.

12 η ώρα συνδεόμαστε βεβαίως με Athens Metro Mall. Τελευταίο σουκού, τελευταίο Σάββατο. Μέχρι το επόμενο. Σε κάθε μεγάλη διοργάνωση εξάλλου ο Big Winsport FM πηγαίνει προς Athens Metro Mall και σήμερα θα είμαστε εκεί με Σταύρο Χοντροθύμιο, Νικοράλη, εκπλήξεις που έχουμε.

0: Σωστά συμπληρώνει ο φίλος εδώ. Ωραία μέρα, ήλιος και Παναγιώτης Ρήλος.
1: Κάνουμε ρημά.
0: Έτσι. Επειδή είπα και για το βραδάκι που έχει μαγαζί με hip hop. Έχει μπει στο νόημα, φίλος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε να τα βάλουμε κάτω. Έχουμε πραγματάκια, έχουμε και φιλικά σήμερα. Εξάλλου, έχουμε και ΑΕΚ Γκρόνιγχεν. 3 η ώρα, τελευταίο φιλικό της Ένωσης για το πρώτο στάδιο, για το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Επιστρέφει μετά από 4-5 μέρες, την Πέμπτη. Και έχουμε και ένα δεύτερο back-to-back φιλικό του Ολυμπιακού μέσα σε 24 ώρες. 4.30 αντιμετωπίζει τον Άγιαξ και κλεισμένο το θύρον θα είναι αυτό το παιχνίδι στο προπονητικό κέντρο του

0: 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ακούσατε και στο δελτίο επίσημο του Τζοέλ Ρόκα τελικά. Τζοέλ λέγεται και προφέρεται ο παίκτης. Τζοέλ Ρόκα. Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού. Ωραίος. Και ωραία φυσιογνωμία, έτσι. Νέα νίκη.

0: Ναι. Μου φτιάχνει κατάσταση. Λοιπόν,
1: α, θα είσαι εκεί δηλαδή.
0: Θα πάω, θα πάω, θα πάω, θα πάω. Αν και μάλλον σήμερα δεν θα το δείξει το παιχνίδι το μικρό τελικό.
1: Γιατί όχι.
0: Επειδή έχει closing. Τέλος πάντων, έκανα αρκετή διαφήμιση.
1: Δεν είπες όνομα.
0: Μαγαζιού, ναι.
1: Δεν είπες.
0: Και δεν τα παίρνω κιόλα.

6 για το βράδυ, όπως συμβαίνει συνήθως σε κάθε μικρό τελικό που συμμετέχουν δυνατές ομάδες, θέλω να πω ομάδες που θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι το φινάλε και να πάρουν και το τρόπαιο. Πιο πολύ έχει να κάνει με το ποια θα είναι λιγότερο αδειασμένη ψυχολογικά. Θα τα συζητήσουμε αργότερα και με τον, σε πολύ λίγο για την ακρίβεια, σε κανένα διαρτάκι με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, να δούμε ποιος είναι πιο αδειασμένος, Αγγλία ή Γάλλια. Και βεβαίως το δεύτερο διακύβευμα της βραδιάς, σε ένα παιχνίδι που οι περισσότεροι αναμένουμε να είναι πολύ ανοιχτό, έχει να κάνει με το αν θα σκοράρει, πόσο θα σκοράρει ο Εμπαπέ σε αυτή τη πολύ μεγάλη μάχη για τον πόρτο σκόρερ. Δεν σκόραρε τις προάλλες με την Αγγλία ο Λεο Μέση, ωστόσο αυτές οι δύο assist ήταν ικανές ώστε να τον βάλουν στην πρώτη θέση τον σκόρερ, διότι όταν δύο παίκτες έχουν τέλεια τέρματα, το δεύτερο κριτήριο που μετράει είναι, τις assist, είναι πόσες assist έχει βγάλει ο καθένας. Ο Μέση είχε δύο μέχρι το μάτς με την Αγγλία, ο Μπαπέ είχε τρεις, με αυτές τις δύο πήγε στις τέσσερις. Αμφότεροι έχουν από 8 τέρματα.

λέμε για συμπεράσματα που δεν πρέπει να βγαίνουν, τουλάχιστον σε συνολικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά την ομάδα, μετά από ένα φιλικό. Κυρίως θετικά συμπεράσματα δεν πρέπει να βγαίνουν. Κάποια αρνητικά να τα κρατάμε. Καλό κάνει. Αλλά σε ό,τι αφορά το ατομικό επίπεδο, okay, ξεχώρισε ο Ζώτα Σίλβα. Ψιολοκάλο ντεπούτο, το λες αυτό. Χατρίκ. Και δεν ήταν μόνο τα γκολ αυτά καθ' αυτά. Το τρίτο με πέναλτι. Το πρώτο μια πολύ ωραία προβολή. Το δεύτερο ύστερα από εξαιρετική κάθε του Σιπιώνει. Ακόμα πιο εξαιρετικό το τσίπημα της μπάλας. Κρέμασε τον αντίπαλο πορτιέρε. Αλλά δεν ήταν μόνο τα γκολ, ήταν και η ενικένη παρουσία του. Κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο έπεσαν λίγο οι στροφές. Αλλά στο πρώτο έδειξε αρκετά πράγματα για καλά, παίζοντας ως δεύτερος επιθετικός. Το γνωρίζαμε αυτό, ότι είναι ένας παίκτης που δεν έχει μόνο μία θέση, δεν παίζει μόνο στα εξτρέμ, είτε αριστερά είτε δεξιά. Παίζει και πλαισιώνοντας τον φορ πιο περιφερειακά ως δεύτερος επιθετικός. Εκεί έπαιξε χθες, εκεί αγωνίστηκε χθες. Θύμισε λίγο Κοστούλα και δεν ήταν μόνο η κοντή καλτσούλα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι υπερβολή αυτό από τα πρώτα λεπτά να βγάλουμε τέτοιο συμπέρασμα, αν θυμίζει ή όχι. Πάντως το κομμάτι του pressing που έλειψε σε αρκετά σημεία πέρσι από τον Ολυμπιακό έδειξε να το έχει. Μια σκέπα για Σιπιώνη, υπάρχει μια σχετική ανησυχία. Αποχώρησε με πρόβλημα στον ώμο, τραυματισμό στον ώμο, στο 31ο λεπτό. Σήμερα αναμένονται οι εξετάσεις, να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση. Πολύ καλή παρουσία και από τον νεαρό, τον Φίλι. Ακόμα μια πολύ καλή παρουσία. Πολύ δραστήριος και ο Αντρέ Λουίς. Βέβαια αυτό το γνωρίζουμε. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα, αν θέλετε, εντός πολλών εισαγωγικών με τον Αντρέ Λουίζ είναι μία, δεν θα την πω φθολούρα ακριβώς, που τον πιάνει λίγο βεβαιασμένες οι τελικές του ενέργειες, ενώ είναι καλός με την μπάλα εκεί όταν πάει να πατήσει περιοχή. Κάνει λίγο το κάτι παραπάνω μερικές φορές, αλλά κακά τα ψέματα δείχνει ότι είναι ένας παίκτης με αρκετή ποιότητα.

οποίος στέκεται και στην εμφάνιση του Φίλη. Αν πάει έτσι το παιδί, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Χαμηλά η μπάλα. Χαμηλά η μπάλα. Πάντως, ναι, δείχνει να έχει αρκετά καλά στοιχεία και ψυχραιμία, ε. Και ψυχραιμία, θέλω να πω, ο ίδιος που δείχνει με την μπάλα στα πόδια. Πολύ σημαντικό στοιχείο για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή. Κατά τα άλλα, προχωράει, καθώς φαίνεται, η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη στη Χαλ. Κόστος περίπου στα 20 εκατομμύρια μαζί με μπόνους, 20 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. 17 εκατομμύρια λίρες, το οποίο συνιστά, θα συνιστά για την ακρίβεια, και ρεκόρ αγοράς για το αγγλικό κλαμπ, το οποίο φέτος επέστρεψε στην Premier League ύστερα από 9 χρόνια.

Οπότε και το όνομα που από χθες φαίνεται να έχει προκριθεί για αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Τζολάκη, αν τελικά προχωρήσει αυτή η μεταγραφή στη Χάλ, είναι του Στέφαν Ορτέγκα. Γνωριμός μας, θέλω πω, τον έχουμε δει αρκετά και στην Αγγλία, στην Manchester City. Είχε σε αυτά τα χρόνια συμμετοχή στους πολίτες 56 συμμετοχές, παλιότερα και στην Bundesliga, εκεί ήταν σε πιο βασικό ρόλο, στην Αρμίνια. Και στο τελευταίο κομμάτι της περσινής σεζόν τον είδαμε και στην Nottingham Forest, βασικό κυρίως στα παιχνίδια πορείας στο Europa League μέχρι και τα ημιτελικά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, χθες πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το break, είχαμε και την προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Samsung Sport με τον Φαντρόχελεν, η οποία αργά το βράδυ, ξημερώματα, μετουσιώθηκε και σε υπογεγραμμένη συμφωνία, οπότε αναμένουμε τον παίκτη να έρθει στην Αθήνα, λέει, αν συντόμως, να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το κομμάτι των υπογραφών, να γίνουν οι καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις πρώτα, μετά υπογραφές, τετραετές συμβόλαιο, σε μια υπόθεση που πέρασε από 40 κύματα, χρειάστηκε και η παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου, και έτσι, όπως φαίνεται, θα είναι και ο αντικαταστάτης του Ίγκι Ίγκασον. Έχει κάνει προετοιμασία, καλό είναι αυτό.

Δηλώθηκαν και οι λίστες. Δεν είναι μέσα ο Φαντρόχιλεν για τον Παναθηναϊκό, αλλά θα μπει. Έχουν δικαίωμα και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός, όπως κάθε ομάδα, για δύο αλλαγές ή προσθήκες μέχρι και 24 ώρες πριν από τα παιχνίδια. Οπότε αναμένεται η προσθήκη του Φαντρόχιλεν. Ο ΠΑΟΚ τους δήλωσε όλους και τα τέσσερα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και τα δύο στόπερ και τον Ελουστόντο και τον Χατζηδιάκο, το τελευταίο που ανακοινώθηκε χθες, και τον Εξτρέμ, τον Ταχάλη και τον Σάντα Μαρία το Χαφ. Όλοι μέσα λοιπόν και για το δικέφαλο του Βορρά. Θυμίζω, Πέμπτη πρώτοι αγώνες και οι δύο εκτός. Ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία με την Δυναμό Κιέβου στις 8, στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη. Την καλημέρα μου και στον Μάκη, θα απαντήσω αργότερα. Μακαρέ, πάμε προς το παρόν break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με Χρήστο Σωτηρακόπουλο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM.
10: Sport FM.
9: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
11: Πας όλη μέρα.
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή.
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Α,
10: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες.
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά.
18: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
19: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Bwin Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
22: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
23: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wins FM 94,6. Πάνος Ρήλος, Παναγιώτης Κεφαλάς, Μανώλης Μουσουράκης και Κώστας Κετσετζόγλου, διότι έχουμε εξέλιξη στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλημέρα, Κώστα.
1: Εντάξει, μια αναμενόμενη εξέλιξη, Μάνο. Καλημέρα. Καλημέρα και σε όσους μας ακούν. Ολοκληρώθηκε, ας πούμε, πέσαν οι υπογραφές, να το πούμε λαϊκά.
0: Ναι.
1: Ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων, να το πούμε έτσι πιο κυριλέ. Και για να το πούμε ακόμη πιο επίσημα, ότι ανέβηκε και στο TMS η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα στη νέα εβδομάδα. Για την ΑΕΚ οριστικά και αναμένουμε τις ανακοινώσεις τώρα των δύο ομάδων, Μοντερέι και ΑΕΚ, να δούμε αν έχουν συνεννοηθεί, αν θα γίνει ταυτόχρονη ή θα ανακοινώσουν πρώτα οι Μεξικάνοι. Σημασία έχει ότι ολοκληρώθηκε το deal και η ΑΕΚ θα πάρει το 50% μπροστά. Ο παίκτης, από ό,τι λένε στο Μεξικό, έχει ήδη περάσει ιατρικά και εργομετρικά. Καλά, εντάξει, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία όταν θα περάσει. Οπότε εδώ το μόνο που μένει πλέον για να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο Μπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ είναι οι επίσημες ανακοινώσεις των δύο ομάδων.
0: Okay. Ωραία, Κωστά.
1: Και αναμένουμε μέσα στην άλλη εβδομάδα και ή ακόμη και το Σαββατοκύριακο εξέλιξη με τον αντικαταστάτη του.
0: Ναι, το έχεις ξαναπεί τόσο γρήγορα, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και...
1: Έτσι πιστεύουν στην ΑΕΚ, το ένα σου. Αν πέσουν έξω, θα πέσω και εγώ.
0: Okay.
1: Θα πέσω και εγώ. Δηλαδή ο στόχος που θεωρούμε ρεαλιστικός είναι την Πέμπτη να κάνει η προπόνηση μαζί με την ομάδα, να ξεκινήσει δηλαδή το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και παίξει να είναι εκεί από την πρώτη προπόνηση.
0: Ωραία.
1: Να πούμε ότι 3 ώρα έχουμε φιλικό, στα γρήγορα.
0: Το οποίο και είναι και 90 λεπτά τελικά, έτσι.
1: Το οποίο είναι 90 λεπτά με την Groningen, το πιο δυνατό φιλικό. Πιθανόν να δούμε και μια εντεκάδα βασική, γιατί στα προηγούμενα μάτια ήταν μικρές οι εντεκάδες, πρώτο δεύτερο ημίχρονο.
0: Να δούμε και πρώτη φορά μάλλον Βάργα Γιώβιτς, ενώ για
1: Βάργα Γιώβιτς,
0: φιλικό.
1: Ναι. Και Μουκουντή Ρέλβας και Κάιρινεν Μαρίν. Τα τρία δίδυμα δηλαδή. Που είναι και η δύναμη της ΑΕΚ, ας πούμε, του Νίκολης. Τρεις ώρα και το βράδυ μετά οι παίχτες παίρνουν άδεια. Μετά τη λήξη του αγώνα παίρνουν άδεια. Επιστρέφουν 23 για να είναι πάλι στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και τα άλλα τρία φιλικά που έχει εκμόδωση. Αυτά, φίλε Μάνο.
0: Ωραία, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θες κάτι άλλο?
0: Όχι, με κάλυψες πλήρως.
1: Δεν υπάρχει κάποια απορία, κάποιο τέτοιο πάνω σε αυτά?
0: Τίποτα,
1: που
0: τίποτα. Είμαι πλήρως καλυμμένος.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Οπότε
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια στη δημοφιλή εκπομπή σου.
0: Έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε λοιπόν και υπογραφές μεταξύ ΑΕΚ και Μοντερέι για τον Ορμπελίν Πινέδα, όπως μας μετέφερε ο Κώστας Κετσετζόγλου. Και καρφί, πάμε σε Χρήστο Σωτηρακόπουλο, διότι το βραδάκι έχουμε μικρό τελικό και αύριο κυρίως έχουμε μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ρωμανό. Πώς είσαι?
0: Καλά είμαι. Καλά είμαι. Ανυπομονώ κυρίως για το μεγάλο τελικό. Αλλά...
2: το μεγάλο τώρα, μικρό, ναι. Μια ταλαιπωρία είναι. Απλώς η FIFA τον έχει κρατήσει. Εντάξει, σε ένα τουρνουά 48 ομάδων, το να είσαι τρίτος ή τέταρτος. Ας πούμε ότι έχει και μια λογική έτσι. 48 ομάδες ξεκίνησαν. Αλλά δεν είναι. Ο μικρός τελικός είναι μια αγκαρία και για τις ομάδες. Ήδη οι παίκτες θα θέλουν να είναι διακοπές.
0: Και αυτή είναι και η μεγάλη ερώτηση τώρα. Θέλω να πω ότι στο μικρό τελικό δεν έχει φτάσει κάποια ομάδα που δεν ήταν φαβορή. Ή τουλάχιστον...
2: Πρόσεξε, το Μαρόκο, ας πούμε, στο προηγούμενο είχε ένα νόημα να το κυνηγήσει. Η Κροατία όμως το ήθελε. Σου λέει μετά την τρίτη θέση του 98, μετά το τελικό του 18, να κερδίσουμε και αυτό. Και τελικά η Κροατία το ήθελε πιο πολύ από το Μαρόκο, ας πούμε. Η Τουρκία το ήθελε πάρα πολύ το 2002, που έχει πετύχει και ο Σικιούρ το πιο γρήγορο γκολ σε 11 δευτερόλεπτα των παγκοσμίων κυπέλων. Η Σουηδία το ήθελε πολύ το 94, η Βουλγαρία πλέον είχε πάει στο Λος Άντζελες για τουρισμό, έφαγε 4, αφού έφτασε μέχρι τον ημιτελικό και δεν κατάφερε να είναι στο τελικό. Συμβαίνει αυτό. Εδώ κανονικά κίνητρο πρέπει να έχει η Αγγλία. Εντάξει, η Αγγλία πλην του τελικού του 66, έχει πάει δύο φορές ακόμα στα ημιτελικά. Έτσι δύο φορές έχασε το μικρό τελικό, και από το Βέλγιο το 18 και από την Ιταλία το 90. Αλλά έχει το κίνητρο, είναι η ερώτησή μου. Το θεωρώ ότι αγωνιστικά και λίγο σοβαρή να είναι η Γαλλία, ένα 2-0, ένα 3-1, αυτό το παιχνίδι θα το πάρει. Πολλές φορές πάντως αυτό το μάτς τα τελευταία χρόνια ήταν καλά μάτς. Τα τελευταία χρόνια εννοώ μια 20ετία, ας πούμε, και το Γερμανία. Πορτογαλία το 6 ήταν πολύ ωραίο μάτς και η Γερμανία με την Ουρουάη ήταν πολύ ωραίο μάτς το 10. Η Γερμανία γενικώς όποτε αποκλείστηκε και πήγε στο μικρό τελικό τον πήρε πάρα πολύ σοβαρά. που θα μπορούσες, ξέρεις, να πεις κάποτε ότι δεν λέμε τωρινή Γερμανία, θα έλεγε ας είμαι στο μικρό τελικό έστω και να μην έχω αποκλειστεί για τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ νωρίς. Αλλά παλιά η Γερμανία τον αποκλειόταν από έναν τελικό, ξέρεις, κι όμως πάντα τον έβλεπε σοβαρά. Τον είδε σοβαρά και το 14 πάρα πολύ σοβαρά η Ολλανδία, που η Βραζιλία είχε πετάξει μετά την 7 από την Γερμανία, εντελώς πετσέτα έτσι. Mm-hmm. Η Ολλανδία τον είδε σοβαρά, ας πούμε, το 14. Θα δούμε πώς θα βγει. Η εικόνα πάντως αυτή λέει ότι η Γαλλία είναι και ένα κίνητρο για τον Εμπαπέ.
0: Μπράβο,
2: να σκοράρει και να βγει πρωτοσκόρερ, μη σου πω να περάσει από τώρα και τον Μέση στην λίστα των σκόρερ, δηλαδή σε προσωπικό κίνητρο συζητάμε τώρα.
0: Ο οποίος Μέση έχει πάει πάνω από τον Εμπαπέ λόγω των assist που έβγαλε στο μάτς με την Αγγλία, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, αλλά ναι, στην ισοβαθμία του. Mm-hmm. Εγώ λέω συνολικά στα γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 21-20 πόσο είναι αυτή τη στιγμή το συνολικό. Είναι μια ευκαιρία για τον Εμπαπέ. Ήδη από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των παγκόσμιων κυπέλων, ας πούμε, και έχει ακόμα και λογικά καιρό μπροστά του. Τώρα, και ο Κέιν έχει ένα κίνητρο να κυνηγήσει να είναι ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ, όπως είχε γίνει και το 18. Τώρα, η ουσία μας τώρα σημάνει είναι ο τελικός. Δηλαδή, ωραία, ό,τι συζητάμε, ωραίο το προσωπικό κίνητρο να είσαι πρώτος σκόρερ. Αλλά ο τελικός είναι. Και στον τελικό, εκείνο που σε ενδιαφέρει είναι η ομάδα σου να κερδίσει. Αυτό σε ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας. Εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι ομάδα, η Ισπανία. Πλήρης ομάδα, σοβαρή ομάδα. Αλλά φαίνεται την έχει δουλέψει σαν σύλλογο, δεν την έχει δουλέψει ως εθνική ομάδα αυτά τα χρόνια. Και δικαιώθηκε ο άνθρωπος. Είναι αυτός που τους είχε από μικρές ηλικίες αυτούς τους περισσότερους. Το 15 ήταν ο προπονητής της Ισπανίας στο Λιτόχωρο. Είχε πάρει το Ευρωπαϊκό των Νέων τότε, στις ηλικίες της μικρής, απέναντι σε μια φοβερή εθνική Ολλανδίας. Που σχεδόν πάντα και η Ολλανδία, όπως και η Ισπανία, που είναι σε μικρές ηλικίες.
0: Και πέρασε και από αρκετά βάσανα μέχρι να βρει αυτή τη δουλειά στις μικρές εθνικές της Ισπανίας.
2: Ναι, διότι ο Δελαφουέντε και Βάσκος και γενικά η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας για πολλά χρόνια λειτουργήσε με μια, ας το πούμε έτσι, προτίμηση, μην πούμε άλλη λέξη, προς τους Μαδριλένους, τους Καστιλιάνους, ακόμα και τους Καταλανούς, όχι όμως του Βάσκου. Έτσι. Τώρα, αυτό που δικαιώνει τον Δελαφουέντε είναι ότι λειτουργήσε την ομάδα του ενώπιση 24, χωρίς να φοβηθεί καθόλου, είπε τότε, ότι πάμε στο, πριν από δύο χρόνια στη Γερμανία, πάμε, έχουμε έρθει για να κατακτήσουμε τον τρόπαιο, ξέρεις, πολλοί προπονητές το λένε αυτό. Εδώ πρέπει να το λες όταν είσαι το βάρος μιας εθνικής η οποία κουβαλάει από το 2008 και μετά μεγάλο βάρος. Δηλαδή είναι μια ομάδα που κυριάρχησε 8, 10, 12, έτσι. Μετά δεν μπόρεσε να ξαναπαίξει ένα τελικό μέχρι το 24 και λέει ήρθαμε να το πάρουμε. Το πήρε. Εδώ δεν κρύφτηκε μετά την ισοπαλία του πρώτου αγώνα. Είπε δεν ήμασταν καλοί, θα βελτιωθούμε. Mm-hmm. Βελτιώθηκαν. Έκανε αλλαγές. Δεν έκανε τις αλλαγές που περίμενε από πολλούς κόσμους. Δηλαδή λέω μερικές φορές είδες πως άλλος προπονητής που μπορεί τον Ιγαρθάμπαλ στο πρώτο μάτς για 32 λεπτά δεν ακούμπησε την μπάλα, να τον είχε βγάλει στο επόμενο παιχνίδι. Αυτός επέμεινε. Και όχι μόνο επέμεινε, πήρε πράγματα από το παιδί. Η ομάδα του είναι καλή. Ο Ρόδο έχει ξαναβρει τον εαυτό του σιγά σιγά. Το είχε προειδοποιήσει ο Πεπ όταν επέστρεψε στη Σίτη ότι θα τον δείτε στο παγκόσμιο κύπελλο, τον κανονικό. Ρόδρυ τον είδαμε. Ο Ρόδρυ του ημιτελικού ήταν ο Ρόδρυ του 2024 πριν τους τραυματισμούς του και πριν τα προβλήματά του. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά έχουμε μια ομάδα η οποία έχει ανατρέψει καταστάσεις. Μια ομάδα η οποία έχει ποδοσφαιριστές που θέλουν να πεθάνουν εμείς στο γήπεδο. Και μια ομάδα η οποία διαθέτει κακά θέματα το Μέση. Ο οποίος, άμα το λέγει κανείς το 18, ο οποιοσδήποτε από εμάς, όταν αποκλείστηκε η Αργεντινή από τη Γαλλία, ότι θα συνέχιζε και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο και όχι μόνο στο επόμενο, θα συνέχιζε και στο μεθεπόμενο, το 18 θα κανόταν επιστημονική φαντασία. Ήταν 31 ετών, δεν είχε κατακτήσει τίποτα με την Αργεντινή. Το 15 είπε μετά ότι το 18 είχε πει κάποια στιγμή ότι σταματάει. Επέστρεψε, πήρε τα δύο Κόπα Αμέρικα. Πήρε το ένα, ήταν πολύ εμβληματική η κατάκτηση αυτό μέσα στη Βραζιλία. Πήρε και ένα δεύτερο η Αργεντινή, πήρε το παγκόσμιο κύπελλο το προηγούμενο. Έλεγα πριν αρχίσει αυτό το τουρνουά, και στο podcast που κάνω, το μια στιγμή παραφροσύνη, και εκεί στον αέρα που κάνουμε τις εκπομπές τα Σάββατα, ότι τι θέλει και ταλαιπωρείται. Δηλαδή έχει να αποδείξει κάτι άλλο μέση, ας πούμε, πλέον μετά από μια κατάκτηση. Κι όμως τελικά ο ίδιος ξέρει καλύτερα από όλους μας ότι στην κατάσταση που ήταν είχε να, δεν είχε να αποδείξει πάνω τίποτα. Έχει, ήρθε να επιβεβαιώσει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω ότι αν αύριο κατακτήσει και αυτό το τρόπαιο, πλέον νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε την κουβέντα την άκρη. Ότι αν θέλουμε να βρούμε έναν κορυφαίο όλων των εποχών, νομίζω πρέπει να γυρίσουμε όλοι μας, ακόμα και αυτοί που άλλοι λένε το Πελέ, άλλοι λέμε το Μαραντόνα. Εγώ έλεγα πάντα έτσι σε μια κόντρα στο Πελέ ή Μαραντόνα, έλεγα τον Κρόιφ. Ο Κρόιφ δεν πήρε τίτλους. Η καριέρα του Κρόιφ άλλαξε όμως το ποδόσφαιρο που το παίζουμε σήμερα. Αλλά είναι πειθαρχική φυσιογνωμία. Εδώ πέρα μιλάμε για τον Μέση, θα μιλάμε πια για έναν άνθρωπο που έχει πάρει δύο παγκόσμια κύπελα, για έναν άνθρωπο που θα έχει παίξει και έναν τρίτο τελικό, που το έχει κάνει μόνο ο Καφού. Γι' αυτό που μπερδεύονται να πω ότι ο Πελέ έχει τρεις τίτλους, αλλά δεν έχει τρεις τελικούς. Γιατί ήταν τραυματίας το 62. Στα περισσότερα μάτια δεν έπαιξε. Ναι, ακριβώς. Και για να το κλείσουμε, τέλος πάντων, νομίζω ότι μπορεί να είναι και υπερβολικό όσο αυτό που θα πω τώρα, αλλά χωρίς τον Μέση αυτή η Αργεντινή. Αυτή η ομάδα της Αργεντινής, με όσο καλός και να τους καλώνει, όσο καλές επιλογές παικτών να είναι υπόλοιποι, χωρίς το Μέση αυτή η ομάδα δεν έφτανε τελείως. Είναι η άποψή μου, μπορεί και κάποιος να διαφωνήσει και δεν μπορεί να το αποδείξει κανένας μας, είτε το ένα είτε το άλλο.
0: Όχι, αλήθεια είναι.
2: Η αίσθησή μας όμως δεν είναι ότι χωρίς το Μέση αυτή η Αργεντινή κάπου θα έχει σταματήσει. Παιδί μου. Στο μάτς με την Αίγυπτο, ναι. Στο μάτς με την Ελβετία, στο μάτς με την Αγγλία. Δεν ξέρω. Δηλαδή κάπου μπορεί να έχει σταματήσει.
0: Αλήθεια είναι αυτό 100%. Απλώς...
2: Αυτό είναι που έχει δώσει μέσα στην ομάδα. Δηλαδή λέγαμε χρόνια, εμείς που ζήσαμε και το Μαραντόνα, ότι είχε μια ηγετική φυσιογνωμία, μπορούσε να σε πάρει και να πιστέψεις ότι και με πολύ λιγότερους παίχτες μπορώ να κερδίσω τον αντίπαλο. Λέγαμε για το Μέση ότι ίσως αυτό το πράγμα να είναι ένα πράγμα που υστερεί ο ίδιος. Ακόμη και στην κατάκτηση του 22 μπορούσε να βάλει δίπλα σε αυτόν φοβερές εμφανίσεις και τον Ντι Μαρία. Μπορούσε να βάλεις μια γενικότερη ομάδα η οποία έπαιξε καλά και έπαιξε και αυτός πολύ καλά. Εδώ είναι το τουρνουά του. Εδώ είναι το τουρνουά του. Αν το πάρει αυτό το κύπελο η Αργεντινή, θα είναι, πρώτα θα είναι κύπελο Μέση και μετά όλης της Αργεντινής και της ομάδας. Ενώ το 22 μπορείς να βάλεις αρκετές. Το 14 επίσης για να φτάσει τελικό ήταν συγκλονιστικός, ας πούμε, ο Ντι Μαρία το 14. Έτσι. Ήταν καλός και πολύ καλός και ο Μέση. Εννοείται, όπως πάντα θα είναι ο Μέση καλός. Είναι σε μια καριέρα 21 ετών.
0: Ναι, συμφωνώ 100%. Απλώς είναι ελπιδοφόρο ότι στα τελευταία δύο μάτς, δηλαδή και στον προημιτελικό με Ελβετία και ημιτελικό με Αγγλία, έχουν αρχίσει και βγαίνουν λίγο.
2: Ναι, εννοείται. Είναι δυνατόν να μην βγουν. Δηλαδή, ο Μακάλιστερ έχει 13 μάτς, 13 νίκες στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και αυτό με τις κεφαλιές. Στη Λιβερπούλ
2: είχε παίξει με τη Σαουδική Αραβία στο πρώτο του προηγούμενου. Κατάλαβε. Οπότε έχει μόνο νίκες μετά. Ο Έντσο Φερνάντες, ναι, έπρεπε κάποια στιγμή ο Έντσο Φερνάντες με τόση συζήτηση που είχε για το όνομά του να είναι. Ο Παρέδες έχει κάνει πολύ μεγάλο τουρνουά. Πάρα πολύ μεγάλο τουρνουά. Αλλά πάλι το ξανασκέφτεσαι και λες, χωρίς το Μέση μέσα αυτή η ομάδα κάποια στιγμή θα είχε πετάξει πετσέτα σε ένα από τα παιχνίδια που τη τράβωσαν. Με το πρέσινο ακροτήρι, του λέω εγώ. Μπορεί να είχε πετάξει πετσέτα. Μπορεί και όχι. Ωραία.
0: Ναι.
2: Το ποδόσφαιρο έχει αυτή την ικανότητα να μας βγάζει, λέγανε το 62 στη Βραζιλία. Αν διαβάσει κάποιος την ιστορία του Παγκοσμίου Κύπελλου του 62, ότι με το που τραυματίστηκε ο Πελέ, όλοι θεωρήσαν ότι η ομάδα δεν είχε καμία τύχη. Προπονητής ήταν ο Μωρέ Μωρέιρα. Ο Μωρέιρα ήρθε αργότερα στην Ελλάδα στον Παναθηναϊκό το 76 προπονητής. Είχε δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τότε στην Αθηνική Κύπελλο και έλεγε όταν λέγανε όλοι το 62 ότι χωρίς το Πελέ δεν θα πάρουμε το κύπελο, ακόμα λέει και ο Γκαρίντσα που ήταν το απόλυτο μέγεθος βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Ήρθε και με έπιασε και πει ο Μωρέιρα και μου είπε τι θα κάνουμε. Και τότε πετάχτηκε λέει ο πιτσιρικάς ο Αμαρίλντο και είπε τι φοβάστε, υπάρχω εγώ. Και πραγματικά ο Αμαρίλντο το δικαίωσε. Ο Αμαρίλντο έκανε το τουρνουά της ζωής του, τίποτα περισσότερο στην καριέρα του. Πήρε μια μεταγραφή στη Φιωρεντίνα, δεν τον θυμούνται ούτε καν οι οπαδοί της Φιωρεντίνας πέρασε από εκεί. Αλλά για κάποιες εβδομάδες το καλοκαίρι του 62 ήταν ο top παίκτης της Βραζιλίας που αντικατέστησε το Πελέ. Θέλω να σου πω ότι το ποδόσφαιρο έχει τη φάση αυτή να βγάζει ήρωες στη θέση των ηρώων που περιμένουμε. Έτσι, γι' αυτό είναι και άλλωστε, γι' αυτό ακριβώς είναι και τόσο ωραίο. Πώς. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα τελικό, μάλλον που είναι, για μένα είναι 50-50. Κάποιοι βλέπουν την Αργεντινή πιο φαβορή λόγω Μέση, κάποιοι βλέπουν την Ισπανία πιο φαβορή λόγω πιο ομάδας. Εγώ βλέπω την παγκόσμια πρωταθλήτρια και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την πρωταθλήτρια Δυτικής Αμερικής και την πρωταθλήτρια Ευρώπης. τις δύο καλύτερες ομάδες, είτε πως εξελίχθηκε αυτό το τουρνουά να είναι στον τελικό τελικά, διότι αν η Ισπανία κερδίζει τη Γαλλία τόσο εύκολα στον τελικό, η ένστασή μας ότι η Γαλλία επεκτείνει το ποδόσφαιρο, χειροπολίτη, τι να το κάνω αυτή τη στιγμή. Άρα τα μάτς είναι ανοιχτά. Το μάτς είναι ανοιχτό.
0: Ναι.
2: Το να είναι ισόπαλο, το να πάει μέχρι και τα πέναλτι, επίσης δεν το αποκλείω. Πιθανώς όμως, όπως σε όλα αυτά τα παιχνίδια και σε όλους αυτούς τους τελικούς, αυτός που θα βρει το πρωτοκόλ θα έχει και το απόλυτο προβάδισμα μετά, γιατί και οι δύο ομάδες μπορούν να το διατηρήσουν αυτό το πράγμα.
0: Εν τω μεταξύ, με αφορμή αυτό το οποίο θα βρει το πρωτοκόλ, αφενός η Ισπανία έχει δείξει ότι μπορεί να σκοράρει, όχι μπορεί να σκοράρει, σκοράρει συνήθως και προς το φινάλε των αγώνων, δηλαδή με Μερίνο κτλ. Και από την άλλη, η Αργεντινή, ότι ακόμα και να δεχτεί το γκολ. Προς το φινάλε μπορεί να το ανατρέψει.
2: Ανατρέπει.
0: Και αυτό χτίζει και ψυχολογία, έτσι.
2: Αυτό για τον ουδέτερο που βλέπει τον τελικό είναι το καλύτερο μήνυμα ότι θα δούμε ένα καλό τελικό.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι σβηστός και ξαφνικά να αναζωοποιηθεί ο τελικός.
2: Ναι, σωστό αυτό. Σωστό πολύ. Τώρα για να κλείσουμε, εγώ να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κανονικά εκπομπή για να κάνουμε το κλείσιμό μας για το καλοκαίρι.
0: Ωραία.
2: Να πω ότι για το μια στιγμή παραφροσύνης αυτής της εβδομάδας, το παρελθόμενο επεισόδιο 101, έχω μια ιστορία με έναν ποδοσφαιριστή που έπαιξε δύο τελικούς παγκοσμίου κυπέλου, το 1974 και το 1978, τον Ρενέ Φανεγκέρκοφ. Ήταν πολύ σπουδαίο παίχτη, δίδυμη ήταν αυτή, ο Ρενέ και ο Βίλι, ο αδελφός του, στην Εθνική Ολλανδία στη μεγάλη της δεκαετίας του 70, που παίξε δύο τελικούς και τους έχασε από Γερμανία και Αργεντινή. Ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 83 και δεν ήρθε. Ξέρεις, στην ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ. Ακόμα και στον Άρη, που εκείνη την εποχή διεκδικούσε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Μέσα στον Ηρακλή, που είχε μια ομάδα με τον Χατζηπαναγή, που ήταν εκπληκτική και θα μπορούσε να πεις, πάει, να φέρει έναν πολύ σπουδαίο παίχτη. Ήρθε στον Απόλλωνα. Στην Ιλιούπολη, στον Απόλλωνα Σμύρνης. Τρομερό σοκ και μπαμ για την εποχή. Έφυγε αφήνοντας φίλους μετά από μερικούς μήνες. Τον ταλαιπώρησαν οι τραυματισμοί. Δεν βγήκε η μεταγραφή, να πούμε την αλήθεια. Είχε υποσχεθεί ότι μπορεί να βγάλει τον Απόλλωνα στην Ευρώπη, δεν ήταν εύκολο. Ο Τότσε έφυγε αφήνοντας πολλούς φίλους. Και τέλος πάντων, στο επεισόδιο αυτό, έχω κάνει το εξής τρίκ. Έχω ένα πολύ σημαντικό λάθος μέσα στο επεισόδιο. Σημαντικό λάθος εννοώ, Μανώλη μου, να πω ότι την εκπομπή αυτή σήμερα την έκανε ο Κεφαλάς και όχι ο Μουσουράκης. Κάτι πολύ. Δηλαδή,
0: τραγικό
2: λάθος.
0: Σε
2: όνομα. Τραγικό, με αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνεις. Αυτό, καταλάβε. Λοιπόν, υπάρχει κάτι τέτοιο σε λάθος, γιατί μου στέλνουν πάρα πολλά. Χαίρομαι πρώτα απ' όλα. Ο κόσμος μπήκε στη διαδικασία. Τι λέω, θα κερδίσει όποιος είναι κάποιο δώρο. Ούτε έχω πει τι δώρο είναι, που θα είναι καλό δώρο το που θα κερδίσει αυτός, που το βρει ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι μπήκε κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, στη διαδικασία να μου στείλει μηνύματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάθισε, άκουσε το podcast και έψαξε να βρει. Άλλος βρήκε το ότι είναι φαν και όχι βαν, ας πούμε, ξέρω και εγώ, φαν. Ακούγεται και μέσα στο. Άλλος ότι ήταν το καλοκαίρι του 83 και όχι το 82, δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα λάθος στο intro του που γράφεται στο Spotify, ποιο είναι το θέμα μας, ας πούμε, το διορθώσαμε. Αυτό δεν ήταν το λάθος. Το λάθος είναι λάθος αιώνων, για να βοηθήσω όλο και περισσότερο. Μου έχουν έρθει κάποια, κάνα δύο έχουν πλησιάσει. Θα περιμένω μερικές μέρες ακόμα να δούμε αν κάποιος θα βρει ακριβώς ποιο είναι το λάθος. Για να του δώσουμε το ένα δώρο και στους δύο, τρεις, τέσσερις που το πλησιάσανε εννοείται θα δώσει και κάποια άλλα δώρα, κάποια ωραία μπλουζάκια και τα λοιπά. Να ευχαριστήσω και τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Πάτρα από την Animal Print και για τα πολύ ωραία πράγματα που μας έφτιαξε εμάς για τα 30 χρόνια της Πορεθέμ. Υπέροχα πράγματα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι.
2: Εκπληκτικό το graphic που έχει φτιάξει όλο το γραφικό το μεγάλο, ας πούμε, με τους παραγωγούς και τις εκπομπές τους. Τρομερά τα μπλουζάκια που μας έφτιαξε customize για το καθένα για την εκπομπή που κάνουμε. Και εδώ λοιπόν έχουμε κάνει μια συνεργασία να μας φτιάχνει ορισμένα πράγματα. Οπότε από τον Δημήτρη δίνουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα μπλουζάκια. Ήδη έδωσαμε στην εβδομάδα αυτό που είναι με τις μπάλες του Μουντιάλ. Σε κόσμο που είχε στείλει μηνύματα ποια είναι η αγαπημένη του μπάλα στο Instagram. Έχουμε πολύ ωραία δωράκια, αλλά υπάρχει ένα πολύ ωραίο δώρο με ένα ταξίδι από τη hotelbrain.com για τον έναν που θα μου βρει ακριβώς όμως. Πολλά. Και ελπίζω. Λοιπόν, μπείτε μέσα μια στιγμή παραφροσύνης, ακούστε το υπαριθμό 101 αυτό το επεισόδιο. Ένας φίλος επίσης μου στείλε ένα λάθος που υπάρχει, δεν ήταν λάθος, έλειπε από ολόκληρο το όνομα σιδηρόδρομος του Σόκρατες, του Βραζιλιάνου, ένα κλικ. Κάτι συμπληρωματικό στο όνομά του. Έχουν καμιά δεκαετία ονόματα, ξέρεις.
0: Τώρα θα μπουν όλοι σε διαδικασία να ξαναπούν τα podcast, να ψάχνουμε.
2: Ωραίο. Οπότε για το Σόκρατες δεν ήταν. Ήταν το 100ο, αλλά είχαμε πει στο 101ο, στο επόμενο θα κάνουμε το διαγωνισμό. Πάνω λοιπόν στο επεισόδιο που τρέχει, που είναι πάνω στον αέρα, Spotify το βρίσκεται. Κάποιος θα το βρίσκεται και στα άλλα. Στο επεισόδιο που τρέχει, που είναι πάνω στον αέρα, Spotify το βρίσκεται. Κάποιος θα το βρίσκεται και στα άλλα.

0: κυνήγησε από την αρχή, το βρήκε από την αρχή και τον ανέφεραν μετά και ο Ολστάιν και κυρίως ο Ρωμάνο ότι ήταν αυτός που ξεκίνησε την διαδικασία της μεταγραφής. Ο Τζόλι υπέροχο, τον άκουσα και χθες, τον είχε βγάλει ο πρόεδρος του ΤΑΤ, ο πρόεδρος των αθλητικών συντακτών δηλαδή,
1: ναι.
0: ο Βαγγέλης ο Ιωάννου στην Ερασπορ. Χαίρομαι για τον Δημήτρη γιατί ξέρεις εσύ ειδικά το ζεις, εσύ είσαι επίσης ένα παιδί του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω παιδιά όπως όλοι εσείς, δηλαδή όποιον αναφέρουμε σήμερα που είναι εκεί στο Sport FM, μην πάω στοίχημα ότι όλοι είναι από τη σχολή, ας πούμε. Πριν του Καλογεράκη, είναι ο Καλογεράκης.
1: Δεν είναι σήμερα.
0: Δεν είναι.
1: Ξεκουράζεται.
0: Αυτό. Τελείωσε. Λοιπόν, να είστε καλά, ρε.
2: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Χρήστος Τυρακόπουλος, αναλυτικότατος και για μικρό και για μεγάλο τελικό. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Πάμε σιγά σιγά με τραγουδάκι. Βασικά γρήγορα, αθλητικό δελτίο με Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
9: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
8: Τηλεφόρο Γλαύκου.
9: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
10: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση.

0: ήταν νικητή τον Ισοαμερικανός forward. Την απόκτηση του 26χρονου μεσοεπιθετικού Αγκουστίν Ούρση με τη μορφή δανεισμού από τη Μεξικανική Χουάρες με οψιόν αγοράς ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Ο Αργεντινός αποτελεί την τέταρτη καλοκαιρινή μεταγραφή της ομάδας από τη Βιωτία. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο από το Καζακστάν στα ημιτελικά του τουρνουά του ΚΣΤΑΤ. Πρώτο σερβίς στις 2.30 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Το εισιτήριο για τον τελικό του Athens Open θα διεκδικήσει απόψε η Μαρία Σάκαρη απέναντι στη Ρωσίδα Αλίσα Κορνέεβα. Πρώτο σερβίς στις 7.30 με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο Αιγύπτιος πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ είπε το ναι σε πρόταση για μονοετές συμβόλαιο με απολαβές 10 εκατομμύρια ευρώ, συν 2 σε μορφή μπόνους. Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας Γαλλίας. Όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έχει ήδη προχωρήσει και στην επιλογή των συνεργατών του πριν υπογράψει συμβόλαιο με την Ομοσπονδία, κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: It's what the Greek supporters were hoping for. One moment, and they've taken it.
12: It's a simple mistake. It's a pass
8: just in the middle. Tiote has plenty of time and space. Samaras just the recipient of a gift. Barry reads what Samaras is going to do. He starts his dive, but he starts it too early. And Samaras just lifts it over.
12: At the moment, Greece are going through and Ivory Coast are going out. Andreas Samaras, the 24-year-old, chooses this moment to score his first national team goal. Holly Bass. Samaras takes the fall, it's a penalty! A penalty in the 91st minute! You couldn't come up with a script like this and get away with it.
8: Theo just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Theo needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up and tries to make a late recovery.
12: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted. Greece in front again.
8: Yeah, it's a calm and cool. Just lifts it nicely into that right-hand corner. Barry's left.
12: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time. Greece have done it. History made. The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Recife on Sunday.
13: And it was a penalty.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wins for FM 94,6 με πάνω ρίλο στη ρυθμιστή και τι μουσικέ επιλογέ. Πάνω του κεφαλά να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλη Μουσουράκη στο μικρόφωνο. Το πρωί αναγγείλαμε πριν πάμε σε break. Λοιπόν, είχαμε αυτέ τι μέρε σφραγίστηκε μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ακόμα μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για Έλληνα παίχτη. Χρήστο Τζόλη από τη νέα σεζόν κανονιέρη στην Arsenal. Μια μεταγραφή για την οποία μας είχε προειδεάσει και κάτι παραπάνω ένα δικό μας παιδί, ο Δημήτρης Μανάκος, εδώ και πολύ καιρό. Ολοκληρώθηκε το deal, εντάξει δεν έχουμε τα επίσημα ακόμα, αλλά χθες το βράδυ για παράδειγμα ο Εβάν Λέκο, ο προπονητής της Κλαμπρής και ο ίδιος από την πλευρά του επιβεβαίωσε ότι ο Χριστοτζόλης την επόμενη σεζόν θα παίζει στην Arsenal, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη σούμα. Πώς φτάσαμε σε αυτό το deal και βεβαίως και για την επόμενη χρονιά και τα επόμενα χρόνια να δούμε αυτή τη μεταγραφή για τον Τζόλι. Λοιπόν, και είναι και μια αποκάλυψη από τον Δημήτρη Μανάκο που ουσιαστικά ήρθε και επιβεβαίωσε μετά από μεγάλα ονόματα, από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, από τον David Ornstein του Athletic. Θέλω να πω ότι είναι μια πολύ πολύ μεγάλη επιβεβαίωση. Έχουμε μαζί μας λοιπόν στην παρέα τον Φαμπρίτσιο Μανάκο. Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη μου, καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, εσύ μια χαρά.
0: Λοιπόν, καταρχάς
1: ωραία,
0: μπράβο.
1: Πολύ ωραία τα πες.
0: Καλά τα πες.
1: Ωραία.
0: Μπράβο και σε σένα και στον Τζόλι, έχω να πω.
1: Ευχαριστώ πολύ, φαντάζομαι σε ευχαριστή και ο Χρήστος, εννοείται.
0: Έπαιξα ρόλο σε αυτή τη μεταγραφή, είναι η αλήθεια. Από τον καναπέ μου, εκεί στα Πετραλούνα.
1: Εντάξει, ήταν... Είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία ουσιαστικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, 40 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 35 εκατομμύρια λίρες περίπου. Και σωστά τα είπες, ουσιαστικά αυτό που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Χρήστο και από τις 30 Μαΐου. Από τις 30 Μαΐου επί της ουσίας γράφτηκε για πρώτη φορά στο England 365 ότι η Arsenal ενδιαφέρεται, κοιτάζει δηλαδή την περίπτωση του Χρήστου Τζόλι. Ήταν ακόμα πάρα πολύ νωρίς, θα πρέπει να συμβούν αρκετά πράγματα ώστε να προχωρήσει η μεταγραφή, κυρίως να πουληθεί ένας εκ των Τροσάρ ή Μαρτινέλη. Ενδεχομένως και οι δύο, εν τέλει προχώρησε η πώληση του Τροσάρ στην Μπεσίκτας με ένα πανάκριβο συμβόλαιο για 3-1 χρόνια. Και από εκεί και πέρα γράφαμε διαρκώς, είχαμε διαρκώς δηλαδή αποκλειστικές ειδήσεις και ενημερώσεις πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Με βάση το πώς εξελίσσεται το ενδιαφέρον της Arsenal πάνω στη μεταγραφή. Οι δύο πλευρές ήταν σε συνεχόμενη επικοινωνία όλες αυτές τις μέρες, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια του Ιουνίου. Και γι' αυτό το λόγο έγραφα και στο England 365, αλλά και στο δικό μου προσωπικό λογαριασμό στο Twitter, ότι σε περίπτωση που η Arsenal αποφασίσει να ανάψει το πράσινο φως και να καταθέσει επίσημη πρόταση, είναι σχεδόν δεδομένο ότι η Bridge θα την κάνει αποδεκτή, γιατί όλο αυτό το διάστημα συζητούσαν για το ποσό και για τους όρους της μεταγραφής. Mm-hmm. Εν τέλει αυτό έγινε προχθές το μεσημέρι, 4:25 το μεσημέρι, επί της ουσίας προέκυψε ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το μεταφέραμε πρώτη και μετά άρχισε να επιβεβαιώνεται και από, σωστά το είπες, από μεγάλους δημοσιογράφους του εξωτερικού. Πρώτος το έγραψε ο David Ornstein, που ανέφερε το όνομά μου λέγοντας ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία ανάμεσα σε Arsenal και Bridge, και συνεχεία 3 ώρες αργότερα μάλιστα έδωσε το Here We Go ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που επίσης επιβεβαίωσε και έγραψε την πηγή που το ανέφερε πρώτη. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο, είναι και πολύ πρωτόγνωρο για μένα, εννοείται, δεν είναι κάτι σύνηθες για έναν Έλληνα δημοσιογράφο και στην ηλικία μας, εννοείται προφανώς, είναι πολύ ωραίο. Και αυτό που λέω διαρκώς και συζητήσαμε χθες με τον πρόεδρο του ΨΑΤ, τον Βαγγέλη Ιωάννου, στην Ερασπόρ, είναι ότι θεωρώ πως είναι μια μεταγραφή που δεν έγινε για να γίνει, αλλά η Arsenal πιστεύει. Πιστεύει στις δυνατότητες του Τζόλι, τον θέλει εδώ και 1,5 μήνα. Δεν νομίζω ότι τον έχει στο μυαλό της απόλυτα σαν τον αντιτροσάρ και ούτε χρειάζεται ο Τζόλις να γίνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι θα παλέψει, θα διεκδικήσει τη θέση του κανονικότητα και θα πάρει παιχνίδια κατά τη διάρκεια της χρονιάς τόσο στην Premier League σου και στις υπόλοιπες διοργανώσεις.
0: Και είναι και στα δικά μου μάτια, Δημήτρη, προφανώς Arsenal, τεράστιο κλαμπ, μεγάλο δέλεαρ από μόνο του να πάει κάποιος στους κανονιέριδες. Ωστόσο είναι και ένα δείγμα χαρακτήρα, αυτοπεποίθησης αυτό για τον Τζόλι, ότι επιστρέφει στην Premier. Ενώ σίγουρα είχε ενδιαφέρον και προτάσεις και από άλλες ομάδες, από άλλα μεγάλα κλαμπ, από άλλες χώρες. Το λέω αυτό διότι κάποιο στη θέση του μπορεί να σκεφτόταν: OK, το δοκίμασα Αγγλία, το δοκίμασα στην Πρεμιέρ, δεν μου βγήκε. Οπότε να πάω σε ένα άλλο πρωτάθλημα τώρα. Αυτό δείχνει ότι το πιστεύει. Ότι τώρα.
1: Έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Κοίτα, θεωρώ ότι αυτή η εικόνα που έχει περάσει στην πλειοψηφία του ποδοσφαιρικού κοινού, αλλά και των δημοσιογράφων τέλος πάντων πολλές φορές και στην Ελλάδα και στην Αγγλία, ότι η μεταγραφή του στην Όριτ ήταν αποτυχημένη, δεν ισχύει στον απόλυτο βαθμό. Γιατί πήγε, ήταν αρχικά θυμάμαι το παιχνίδι με την Arsenal στο Emirates που ήταν εξαιρετικός απέναντι στον Τομιγιάσου. Έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο μάτσο στο League Cup με 2 γκολ και 2 assists. Ο Ντάνιελ Φάρκελ, ο οποίος είχε ανεβάσει τότε την Όριτ, τον πίστεψε, τον χρησιμοποιούσε στο ξεκίνημα της καριέρας του στην Premier League, αλλά άλλαξε πάρα πολύ γρήγορα προπονητής εκεί. Έφυγε ο Φάρκε, πήγε ο Ντίν Σμιθ, εκεί άρχισε να περιορίζεται πάρα πολύ ο χρόνος συμμετοχής του Τζόλι και επί της ουσίας κάπως έτσι ήρθε και η αποχώρησή του. Από εκεί και μετά έκανε, κατά την άποψή μου, πιο σωστές επιλογές. Ο δανεισμός στην Ολλανδία, η μεταγραφή στη Γερμανία, όσα έκανε με τη Φορτούνα Ντίζελ προφανώς, και μετά ήρθε και η Club Brugge που τον απογείωσε. Τον έχουν σαν θεό εκεί, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη σεζόν κατάκτησης του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι έκανε ένα βήμα τη φορά, όλα αυτά τα βήματα ήταν επιτυχημένα και η απόλυτη δικαίωση είναι με τη μεταγραφή στην Arsenal. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει αυτοπεποίθηση, το πιστεύει, ξέρει τις δυνατότητές του και το γεγονός ότι απέρριψε, επί της ουσίας απέρριψε, έβαζε στον πάγο όλες τις υπόλοιπες προτάσεις όπως της Ατλέτικο Μαδρίτης, της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της Ρώμα για να περιμένει την Arsenal. Δείχνει και το πόσο πολύ θέλει να επιστρέψει εκεί. Έτσι, το πιστεύει ότι μπορεί να διεκδικήσει μια θέση.
0: Και όπως είπες εσύ, πολύ σωστές επιλογές καριέρας που έκανε μετά την Όριτς, αλλά και πολλή δουλειά. Το υπογράμμισε και ο Ιβάν Λέκο χθες στις δηλώσεις του, αυτές που ανέφερα. Εξήρε την εργατικότητά του και δεν είναι τυχαίο. Και εντάξει, δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια του μεταξύ. Είναι μόλις 24.
1: Όχι,
0: να το έχουμε και στο μυαλό μας αυτό, ότι είχε ακόμα πάρα πολλά χρόνια. Πηγαίνει σε τρομερή ηλικία στην Arsenal και του ταιριάζει κιόλας, νομίζω. Δεν ξέρω, νομίζω εσύ βλέπεις και λίγο παραπάνω. Μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό.
1: Βλέπω οριακά φανατικά.
0: Ναι.
1: Του ταιριάζει όντως. Του ταιριάζει όντως. Αυτό που περιμένω να δω για να κάνουμε και μια πιο ασφαλή, ας πούμε, συζήτηση για τον χρόνο συμμετοχής ή το οτιδήποτε, το ρόλο που θα έχει στην ομάδα την επόμενη σεζόν.
0: Αν θα πάρει άλλο.
1: Ναι, είναι τι ακριβώς θα γίνει με τον παίχτη που θα πάρει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στη θέση δηλαδή του Τζόλι, γιατί θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρει εκεί παίχτη. Και το δεύτερο πράγμα είναι τι θα γίνει με τον Μαρτινέλη. Γιατί στην αρχή έγραφαν πως θα παραμείνει, πουλήθηκε πράγματι ο Τροσάρ, τώρα αρχίζουν πάλι και προκύπτουν δημοσιεύματα ότι αν έρθει μια καλή πρόταση θα φύγει. Ο ίδιος ο Μαρτινέλη έχει δηλώσει πως για όσο με θέλει Arsenal δεν είμαι διατεθειμένος να αποχωρήσω, οπότε είναι λίγο θολό εκεί το τοπίο.
0: Κοίτα, υπάρχει ενδεχόμενο να μείνει και ο Μαρτινέλη, να υπάρχει και ο Τζόλις φυσικά, και να αποκτηθεί κι άλλος για αριστερά.
1: Αυτό μου φαίνεται το πιο δύσκολο σενάριο από όλα. Δεν νομίζω ότι και η Arsenal θα προτιμούσε κάτι τέτοιο. Δηλαδή να πάρει τον Τζόλι, να μείνει ο Μαρτινέλη και να αποκτηθεί και ένας τρίτος, ο οποίος θα είναι φαινομενικά βασικός, ας πούμε, ότι με αυτόν θα ξεκινάει η Arsenal στα αριστερά. Αυτό βλέπω το πιο δύσκολο σενάριο. Θεωρώ ότι θα επιδιώξουν να πουλήσουν και τον Μαρτινέλη. Αλλά θα πρέπει να δούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θα πρέπει να το δούμε αυτό, γι' αυτό σου λέω να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με τον χρόνο και τις προτεραιότητες του Αρτέτα.
0: Mm-hmm. Πενταετές,
1: Είναι πενταετές, ναι, είναι πενταετές. Είχαμε μεταφέρει και πριν από 2 εβδομάδες εδώ ότι η προσωπική όρη του συμβολαίου δεν υπήρχε καμία περίπτωση να αποτελέσουν πρόβλημα για την Arsenal και τον Τζόλι. Θα τα έβρισκαν οι δύο πλευρές ούτως ή άλλως. Ήταν τεράστια η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να πάρει μεταγραφή στους κανονιέριδες, οπότε αυτά θα ήταν, όχι ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά θα ήταν λίγο, θα περνούσαν σε δεύτερη μοίρα. Είναι 5 ετές το συμβόλαιο, αυτό που έχει γραφτεί είναι ότι είναι περίπου 3 εκατομμύρια οικονομικές απολαβές τον χρόνο και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση τώρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αυτό που έγραψα και εγώ χθες είναι ότι περίπου στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του Χρήστου Τζόλι στην Άρσα.
0: Ωραία. Μου έχεις τίποτα για Καρέτσα?
1: Για Καρέτσα, αυτό που γνωρίζω ή τέλος πάντων αυτό που μπορώ να σου πω είναι πως, και η προσωπική μου εκτίμηση βέβαια, είναι πως δεν θα ξεπεράσει το ποσό της μεταγραφής του Χρήστου Τζόλι. Είναι ξεκάθαρο φαβορή η Μπορούσια Ντόρτμουντ και δίνει περίπου γύρω στα 35 εκατομμύρια στην Γκένκ. Θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία αργά ή γρήγορα, γιατί είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλη η επιθυμία του του Έλληνα διεθνή να φύγει από την Γκένκ και να πάρει μεταγραφή σε ένα πρωτάθλημα όπως αυτό το γερμανικό. Τον έχουν πλησιάσει, τον έχουν προσεγγίσει οι άνθρωποι της Dortmund. Το project που του έχουν παρουσιάσει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε νομίζω ότι αργά ή γρήγορα και αυτή η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί με περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και επειδή λέγαμε ότι ταιριάζει ο Τζόλι στην Arsenal, η Arsenal στο Τζόλι, και επειδή χθες γράφτηκε εκ νέου, προχθές, πότε ήταν, για Μίλαν και Καρέτσα, νομίζω είναι πολύ ταιριαστό η Dortmund για τον Καρέτσα.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Πολύ μεγάλη φανέλα η Μίλαν, προφανώς, αλλά νομίζω είναι πιο ταιριάζει το project.
1: Δεν θα ήθελα πολύ να τον δω να δουλεύει και με τον Αμορίν, με βάση όσα είδα από τον Αμορίν στο πέρασμά του από τη Manchester United. Θα προτιμούσα να πάει στην Dortmund, που έχουν αναδείξει ποδοσφαιριστές στην ηλικία του σε αναρρύθμιτες περιπτώσεις. Έχει τρομερό ταλέντο ο Καρέτσας και είναι το βήμα πριν από την ακόμα μεγαλύτερη μεταγραφή που εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάρει.
0: Εντάξει, άσχετο τώρα. Απλώς επειδή είπαμε Αμορίν, πρέπει να είμαι από τους τελευταίους που ακόμα ελπίζω ότι θα επανέλθει προπονητικά, όπως μας είχε συνηθίσει η Sporting.
1: Στη Sporting εξαιρετικός ήταν, δίκιο έχεις αυτό. Απλώς επιλογές τύπου Κόμπι Μέινου, αυτά που έκανε επί της ουσίας και ο Τόμας Τούχελ τώρα στο Μουντιάλ, που τον είχε απλά διαθέσιμο στις προπονήσεις, ήθελε να το στείλει ιδανικό τότε να φύγει από τη Manchester United, είναι πράγματα που εγώ δεν κατάλαβα. Και ο Κάρικ απλώς ήρθε και έκανε τα φυσιολογικά και άλλαξε όλη την εικόνα της ομάδας. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, ας πούμε, τον Αμορίν.
0: Να σου πω, μιας και μου είπες Τούχελ και έχουμε και σήμερα μικρό τελικό. Καταρχάς, να θυμίσουμε και στον κόσμο, ο αρχισυντάκτης του England 365, δηλαδή ασχολήσαμε κόσκολες με θέματα από την Premier και όχι μόνο και από τις χαμηλότερες κατηγορίες. Θέλω να πω λίγο το κλίμα που υπάρχει στην Αγγλία, επειδή ξέρεις σήμερα εν ώψη μικρού τελικού ψάχνουμε τον λιγότερο αδιασμένα ψυχολογικά ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία.
1: Όντως. Αυτό που διαβάζω και αυτό που αντιλαμβάνομαι από τα αγγλικά μέσα, από τις αγγλικές εφημερίδες, είναι ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιος ιδιαίτερα σοβαρά το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Άρα παίζουμε Γαλλία,
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία, πιστεύω ότι έχει και πολύ μεγάλο κίνητρο Εμπαπέ να ξεπεράσει το Μέση και να πιστεύω δηλαδή ότι οι αριθμοί του Εμπαπέ θα τον ενδιαφέρουν, θα ξεκινήσει βασικός και θα κοιτάξει ένα σκοράρι ώστε να αναδειχθεί ο κορυφαίος σκορ του τουρνουά. Εγώ Γαλλία θα πρότεινα. Νομίζω ότι η Αγγλία θα κάνει και αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα της. Θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παίξει ιδιαίτερα. Για παράδειγμα, γράφεται ότι ο Declan Rice δεν θα ξεκινήσει βασικός για να προφυλαχθεί όλο το πρόβλημα που έχει στη μέση. Λένε ότι και πάλι δεν θα είναι βασικός ο Σάκα. Επίσης, λόγω των αγωνιστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, θα ξεκινήσει ο Ματουέκε, που δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου με την Αργεντινή. Θα γίνουν αλλαγές, όπως ούτως ή άλλως γίνονται αλλαγές. Όλο το τουρνουά έκανε αλλαγές ο Τούχελ και κυρίως στην άμυνά του. Και νομίζω ότι κανένας πρακτικά στην Αγγλία δεν αντιμετωπίζει αυτό το παιχνίδι με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Αν τους προκύψει να το πάρουν, προφανώς και θα το θέλουν. Αλλά νομίζω ότι η Γαλλία στα δικά μου μάτια είναι ξεκάθαρο φαβορή να πάρει την τρίτη θέση.
0: Ωραία. Εντάξει, μια και μου πες για Μαντουέκη και Σάκα, τώρα το σκεφτόμουν. Ο Τζόλις προφανώς αριστερά παίζει, αλλά μια χαρά μπορεί να αγωνιστεί και δεξιά. Υπάρχουν επιλογές εκεί που ανέφερες και στην κορυφή μπορεί να παίξει, να πλαισιώνει και φορ. Θέλω να πω.
1: Εννοείται.
0: Παντού μπορεί να παίξει ο Τζόλις.
1: Και αυτό το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, ότι αρέσει στον Αρτέτα η ευελιξία που έχει ο Χρήστος στις θέσεις που μπορεί να καλύψει. Πράγματι μπορεί να παίξει. Αριστερά είναι η θέση του, okay. Έχει παίξει ακόμα και στην Εθνική, σε πρόσφατο φιλικό με την Ιταλία, στο 3-5-2 ως ένας από τους δύο που αγωνιζόταν με πλάτη στην ευθεία. Έχει καλύψει και τη θέση στο δεξί άκρο της επίθεσης σωστά. Δεν πιστεύω ότι ο Αρτέτα τον παίρνει και τον προορίζει για δεξί εξτρέμ τουλάχιστον στην αρχή, στα αρχικά του πλάνα. Αλλά ναι, μπορεί να προκύψει, μπορεί να καλύψει τη θέση. Εννοείται αυτό. Σίγουρα.
0: Ωραία. Δημήτρη, και πάλι μπράβο και σε εσένα και στο Χρήστο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, Δημήτρης Μανάκος για την μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal, αλλά έχουμε φάει break, πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Φίλε, για το project της Dortmund που αναφέραμε, δεν το αναφέραμε για την Dortmund αυτή καθ' αυτή, αλλά για τους παίκτες που αγωνίζονται στην Dortmund. Θέλω να πω ότι ακόμα και αιώνια δεύτερη που λες ότι είναι η Dortmund, που αλήθεια είναι αυτό, οι παίκτες της μπορούν να αναδειχθούν και αρκετές φορές παίρνουν και πολύ μεγάλες μεταγραφές. Έπειτα, γενικά εξελίσσονται. Πάντως είναι μια σπουδαία μεταγραφή αυτή για τον Τζόλι, στα 40 εκατομμύρια περίπου. Έτσι θα γίνει και πιο ακριβή η πώληση που αφορά Έλληνα. Θυμίζω αυτή τη στιγμή πρώτη είναι του Κώστα Μανολά από την Ρώμα στην Νάπολη και δεύτερη έρχεται του Μπάμπη Κοστούλα στα 35 εκατομμύρια. Του Μανολά ήταν στα 36. Του Μπάμπη Κοστούλα στα 35 μαζί με bonus πάει λίγο παραπάνω, αλλά fix ποσό είναι στα 35.

Για όσους δεν ήταν πριν μαζί μας, θυμίζω είχαμε και Κώστα και τη Ζόγλου μας μετέφερε την είδηση οριστικό πλέον του Πινέδα στην Μοντερέι. Έχουν πέσει οι υπογραφές, περιμένουμε μέσα στη μέρα μάλλον και τα επίσημα με ανακοινώσεις και τα λοιπά. Θυμίζω στις 12 έχουμε Athens Metro Mall, τελευταίο για παγκόσμιο κύπελο, με Σταύρο Χονδροθυμιό, με Νίκο Ράλη και Σταν. Πάμε να ακούσουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
12: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
13: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
14: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
15: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
15: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
16: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
16: Τηλέφωνο 2610 642 399.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.
19: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
3: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
20: Την εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Ξεμπάλησαμε, Θράκων.
23: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
1: Ναι.
0: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: επαντοτινό.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας.

0: Master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ανεβαίνει ο Βερλά από Βαγιανίδης και το Εκαρέτσας. Σετάρει ο Βαγιανίδης. Σούτου, Κωνσταντίνα και γκολ. 0-1 για την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια το διεθνέ μας. Γιανούρης με στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει το Τζόλι. Τζόλις, Κωνσταντίνας είναι. Κωνσταντίνας για το Εκαρέτσας. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 0-2. Το παρθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Όσο στη κέικ κάνει το 0-2. Πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το εθνόσημο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Θαράλος Διέγκο Αρμάτο Μαραντόνα. Σκοράρει για την εθνική μας ομάδα.
3: Η εθνική ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, ωραία Κωνσταντέλιας. Μέχρι μεγάλο παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Πάσα και γκολ! 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάπτερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Σαν άλλοι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς, μέσα στο Χάπτεν Πάρκ θα μας θυμούνται για χρόνια και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6, παρέουλα για περίπου 20 λεπτά για ακόμα. Θα δώσουμε σκετάλι σε Athens Metro Mall, εκεί που είναι ήδη ο Σταύρος Κοντροθύμιος, ο Νίκος Ράλης, καλεσμένος ο Σταν. Τελευταία εκπομπή για παγκόσμιο κύπελο. Το βραδάκι σήμερα 12 η ώρα, μικρός τελικός, Αγγλία-Γαλλία. Και αύριο ο μεγάλος στις 10, Ισπανία-Αργεντινή. Λοιπόν, εμφανίστηκε πάνω Ντουλάς. Μηνυματάρα. Mm-hmm. Έβλεπα χθες την Οδύσσια. Με πήρε ο ύπνος, σκεπτόμενος τον Πινέδα, ρε γαμώτο, γιατί έφυγε έτσι. Αυτός είναι ο Ντουλάς. Την καλημέρα μου στο Λονδίνο.
1: Κάπως έτσι θα έφυγε.
0: Βγήκε, Νόλαντ, εκεί πέρα, Οδύσσια, δεν το είδα. Θα χάσει στο μυαλό μου, θα βγει κανένα πεντάμινο από τώρα. Βγήκε λοιπόν. Εντάξει, πολύ καλά λόγια έχω ακούσει. Είναι η αλήθεια.
1: Και πολύ κακά.
0: Ναι. Εγώ τα καλά ακούω μόνο. Κακά, τι, πού έγινε.
1: Έλα, μωρέ, δεν ξέρεις τώρα.
0: Στο περίπτωση.
1: Μαύρη Ελένη, αυτά και τέτοια και τι πράγματα είναι τούτα.
0: Μάλιστα.

Λοιπόν, είναι σε άδεια ο Κώστας Νικολακόπουλος, αλλά ποτέ δεν υπάρχει άδεια για τον Κώστα Νικολακόπουλο. Μπορείτε να μπείτε στο site sportpavlefm.gr και να διαβάσετε κάποιες ειδησούλες που έχει μεταφέρει μέσω ενός κειμένου ο Κώστας Νικολακόπουλος, σημαντικές όλες τους. Καταρχάς, τα παίρνω με σειρά. Σιπιώνη, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στον νόμο χθες από το φιλικό με την Φορτούνα. Λέει ο Κώστας ότι θα το πάει συντηρητικά στο θέμα του τραυματισμού στον νόμο του. Δεν θα χειρουργηθεί και θα έχει για μια εβδομάδα το χέρι σε νάρθηκα. Και όπως λέει, βλέποντας και κάνοντας, ανάλογα με το πώς θα είναι, άρα χάνεται απόλυτα φιλικά και θα φανεί αν θα προλάβει τον πρώτο προκριματικό για το Champions League. Είναι 5-6 κάπου εκεί. Ο πρώτος προκριματικός, η ρεβάνς είναι στις 11.

Ναι, πράγματι, 4-5 είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και η ρεβάνς είναι στις 11 Αυγούστου. Θα γίνει κλήρωση τη Δευτέρα εντωμεταξύ. Να μάθουμε και αντιπάλους. Από εκεί και πέρα, τι αναφέρει ο Κώστας. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Σάλιακα, πλέον υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση και από πλευράς Σεντ Πάουλη, από τον αθλητικό διευθυντή των Γερμανών. Ο οποίος είπε ότι δεν είναι απίθανο να γίνει η μεταγραφή. Ίσα-ίσα, όπως τόνισε, θα έχει μια λογική βάση. Συνολικά είναι μια αρκετά ελκυστική προοπτική. Θα ήταν για μας απώλεια ενός παίκτη που αποδίδει αξιόπιστα σε υψηλό επίπεδο σε αυτή την θέση. Μεταφέρει μάλιστα ο Κώστας και μια είδηση από τον γλωριόσο 1904. Ναι, το οποίο τι λέει, λέγεται τον Μπρούμα. Ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο στόχαστρο τον Μπρούμα. Το γνωστό μας. Το γνωστό του Ολυμπιακού, έτσι. Τον Πορτογάλο διεθνή εξτρέμ, που τον είχε και παίχτη. Δανεικό, μάλιστα.

βέβαια υπογραμμίζει ο Κώστας ότι από πλευράς Ολυμπιακού υπάρχει άγνοια για το συγκεκριμένο θέμα. Και τέλος, ρεπορτάζ από τη Γαλλία που μεταφέρει ο Κώστας, είχε να κάνει με τον Νταβίτ Ασβίλη, παιχταράς Νταβίτ Ασβίλη, όπου γίνεται λόγος εκεί, πληροφορίες ότι ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει στο σύλλογο 10,5 εκατομμύρια συν 3 σε μορφή bonus. Έχουμε και πρώτες δηλώσεις Τζόελ Ρόκα από τις 10 η ώρα περίπου και επίσημα νέος παίκτης των Πειραιωτών. Ιστορικός σύλλογος Ολυμπιακός, ανυπομονώ να παίξω μπροστά στον κόσμο του.

Κατά τα άλλα, πριν από λίγο είχαμε ένα νέο χτύπημα από πλευρά σου Λεβαδιακού. Ανακοίνωσε τον Αγκουστίν Ούρση. Μέσο επιθετικός, Αργεντινός, με δανεισμό τον απέκτησε η ομάδα της Βιωτίας από την Χουάρες

Ήμασταν πάνω. Λοιπόν. Sorry, όχι από την Χουάρες. Χουάρες έπαιζε τώρα με μορφή δανεισμού από την Κονσεψιόν. Από την Κονσεψιόν τον απέκτησε με μορφή δανεισμού και οψιόν στην αγορά. Είναι ακόμα μια κίνηση για τον Λεβαδιακό που γενικά τα έχουμε πει. Υπάρχει full αναμόρφωση στο ρόστερ. Καταρχάς, νέος προπονητής, Ηλίας Χαραλάμπους. Έχουν φύγει αρκετοί και έχουν φύγει και σημαντικές μονάδες σε κάθε γραμμή. Δηλαδή και στην άμυνα με Τσάπρα, με Μάγνουσον. Ο Τσάπρα στον Παναθηναϊκό, ο Μάγνουσον συνεχίζει στον Ατρόμητο. Και στη μεσαία γραμμή, με τον Μπάλτσι, ο οποίος συνεχίζει στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Χολστάιν Κιέλ, αλλά και πιο μπροστά, ο Παλάσιος. Προς παρόν ελεύθερος είναι ο Παλάσιος. Και με ενδιαφέρον από ελληνικές ομάδες, αλλά προς το παρόν μέσα Ιουλίου ζητάει αρκετά. Εκεί προς Αύγουστο ίσως να μπορούσε να γίνει κάτι, αν γίνει, αν δεν έχει βρει ομάδα μέχρι τότε. Και ως Μπολτ για άλλες πολιτείες, όχι πολύ μακριά, Κύπρο μεριά, από τον Λεμεσού, αποχώρησε και ο Βέρμπιτς. Οπότε καταλαβαίνετε, νέα δεδομένα στον Λεβαδιακό. Υπήρχε ανάγκη να γίνουν αρκετές κινήσεις και υπάρχει ακόμα ανάγκη να γίνουν αρκετές κινήσεις. Έχει αποκτηθεί ήδη ο Παντέα, Αλεξάνδρου Παντέα, δεξιμπακ. Τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ηλίας Χαραλάμπους από την κοινή του θητεία, αν θέλετε, στην Στέα Βουκουρεστίου. Πολύ καλό μπακ και σε πολύ νεαρή ηλικία, 22 ετών, με αρκετές συμμετοχές για την ηλικία του. Έχει πάρει τον Εμμανουηλίδη, έχει πάρει τον Βρακά.

Αλλά ναι, κακά τα ψέματα. Τώρα με τόσο δομικές αλλαγές, καταρχάς το κομμάτι του προπονητή, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ, είναι ένα ερωτηματικό εν ώψη της νέας σεζόν. Μετά από μια ιστορική για τον ίδιο σεζόν, για τον Λεβαδιακό, να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι βιωτοί.

0: Καλά ακούω Σακυρά. Όχι, ε.
1: Όχι, όχι.
0: Καμία σχέση. Δεν μοιάζει λίγο.
1: Ναι, εντάξει. Άντρες ακούς.
0: Άλλη θέλες τώρα. Τώρα από άντρα.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, σου επιτρέπω να το κάνεις ποτάκι. Πάντως, Σακύρα θα έχουμε αύριο. Θα έχουμε και Μαντόνα, θα έχουμε και Justin Bieber. Μισάωρο δεν θα έχουμε. 11 λεπτάκια θα είναι το μουσικό πρόγραμμα. Συν 6 να στήσουν, να ξεστήσουν. Σύνολο 17 λεπτά. Τόσο θα διαρκέσει το ημίχρονο.

Πάντως, κακά τα ψέματα, το μεγάλο ερώτημα σε σχέση με την αυριανή μέρα και βραδιά δεν έχει να κάνει με το ποιος θα πάρει το τρόπαιο, αλλά με το τι θα φάμε. Φίλε Πάνο, διάβαζα τις προάλλες και τη σχετική έρευνα, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, με το τι καταναλώθηκε σε αυτές τις δύο βραδιές των ημιτελικών. Νικητές αποδείχθηκαν όσοι διέθεταν σουβλάκια, τα σουβλάκια ήταν στην πρώτη θέση, 78.128 σουβλάκια λέει σε δύο βραδιές. Ναι, προτιμήθηκαν εναντί των πιτσών και άλλων. Επειδή υπάρχουν στην έρευνα και άλλα που ξέρω εγώ, που μπορεί να μην τα έχουμε στο μυαλό μας. Ναι. Νέες μόδες, νέα ήθη που λένε και τα εμείς κούμπρια. Αν και εγώ λέω ότι για αύριο, επειδή είναι και σχετικά καλή ώρα, 10 η ώρα, ο μεγάλος τελικός, Κυριακή είναι, πηγαίνετε για μπανάκι και μετά ψιστήρι. Αυτή είναι η φάση. Αν έχετε διαθέσιμη και μια αυλή, παρέα κτλ., μαζεύεστε και ψήνετε από νωρίς, με προσοχή πάντα, τα ψησίματα και πλησιάζοντας προς το παιχνίδι, να είστε χορτάτοι.

0: Γιατί δεν μπαίνει μέσα να τα πει όλα αυτά.
1: Φοβάται. Φοβάται. Έξαλλο.
0: Σπύρος
1: Αμπλής. Έξαλλο. Με τα σχολιά μου περί ώρας. Εντάξει, καλή ώρα είναι. Για μας τουλάχιστον. Επειδή οι άλλοι μέσα στο λιοπύρι θα παλεύουν και για ένα παγκόσμιο τρόπο, έτσι. Για παγκόσμιο κύπελο θα παλεύουν μέσα στο λιοπύρι. Λοιπόν, ελπίζουμε να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό μεγάλο τελικό. Με θέαμα, με γκολ. Ο καθένας, ανάλογα και με την προτίμησή του, προφανώς έχει μια ομάδα που θέλει να το κατακτήσει. Οκ. Okay. Αλλά στο τέλος της βραδιάς να έχουμε δει καλό θέαμα και να έχουμε φάει και καλά. Λοιπόν, εγώ παραδίδω σιγά σιγά σκητάλη, να μην κάνουμε οβεράκι, διότι έχουμε Athens Metro Mall. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο παντού και πάντα. Όπως παντού και πάντα, στα πάντα είναι ο Παναγιώτης Κεφαλάς, οργάνωσε την παραγωγή. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Μένετε εδώ, Athens Metro Mall, Νίκος Ράλης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Σταν. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα.

0: εκπομπή ήταν μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί

0: Τα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λίγο.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
13: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
12: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
13: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
14: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
15: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
16: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
17: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
18: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
19: Διαβάστε αυτό.

0: την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
2: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
1: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
2: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
1: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
2: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Sport FM Πάτρας 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Καλό Σάββατο να έχουμε. Τελευταίο Σάββατο που εκπέμπουμε εδώ από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Ευρωπαϊκών, διότι μεγάλη διοργάνωση και χωρίς την ύπαρξη Big Wins for FM και Athens Metro Mall δεν γίνεται. Μία μέρα πριν τον τελικό, μία μέρα πριν αποχαιρετήσουμε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που μας χάσε κάποια σημαντικά πράγματα, κάποια όχι και τόσο, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ελάτε εδώ, ελάτε στο ισόγειο του Athens Metro Mall να μιλήσουμε, να γνωριστούμε, να μιλάσουμε δώρα, να περάσουμε όμορφα και όλο αυτό θα γίνει με την συνεισφορά του Στέφανο Παλουότολο που είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια όπως και του Παντελή Καλαϊτζίδη. Είναι μαζί μας και η Αναστασία Βοσνάκη που θα συνομιλεί με τον κόσμο, αλλά και η Σοφία Θεοδωράκη που είναι στα social του σταθμού. Νέες εποχές, νέα ήθη και νέα καθήκοντα. Νίκος Ράλης για ακόμα μια φορά κοντά μας.
1: Χαίρετε κύριε Σταύρο Χονδροθύμιο.
0: Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχουμε και έναν εκπληκτικό καλεσμένο. Θα μιλήσει για ποδόσφαιρο όσο και θα σας κάνει εντύπωση αυτό που ακούτε. Να και μια μέρα που δεν ξενύχτησες, δεν είχε μουντιάλ, δεν είχε τίποτα.
1: Όχι, μια μέρα. Μια εβδομάδα.
0: Τώρα ενώ μετά την εκπληκτική.
1: Α, καλά, ναι. Προετοιμάζομαι για τον μικρό τελικό.
0: Φίλε, κοίταξε τώρα. Απορώ γιατί υπάρχει.
1: Κι εγώ. Όλοι μας.
0: Αλλά. Ή θα δούμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, θα είναι και δύο ομάδες καλά, άλλες κτλ. Ή θα δούμε μια Αγγαρία πρώτης τάξης.
1: Ναι. Μπορεί να δούμε και τα δύο. Και μέσα από αυτή την Αγγαρία να μπουν πολλά γκολ.
0: Τύπου φιλικό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, βγήκε και ο Τούχελ και είπε ότι δεν. Και εμείς και οι Γάλλοι θέλαμε να είμαστε στον τελικό τώρα.
0: Τι να μας πεις, ρε Τούχελ.
1: Τι μας βάζουνε, ναι. Καλά, εντάξει, άσχημα.
0: Δηλαδή, σε αυτή την περίσταση να μου λες τώρα τι είπε ο Τούχελ.
1: Ναι, ναι.
0: Κρίμα και τον είχα και σε υπόλοιψη. Και τον έχω δηλαδή, εντάξει. Μια κακή ημέρα στη δουλειά δεν ήταν κάτι τόσο αρνητικό για cancel που λένε και η νέα γενιά. Mm. Αλλά ρε φίλε, παραδέξω ότι. Εντάξει, δεν πήγε καλά. Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα. Ήταν όλα καλά. Φταίει το DNA. Άμα έφερε το DNA, τι πήγε.
1: Είναι συνδυασμό πραγμάτων. Εγώ δεν το ρίχνω τόσο πολύ στον Τούχελ. Αφού ξεκινήσαμε με τα πολύ θετικά και αισιόδοξα και τα καθόλου μίζερα, νομίζω ότι όλη αυτή η πίεση των Άγγλων ότι πρέπει να πάρουν κάτι, πρέπει να πάρουν κάτι. 60 χρόνια μετά.
0: Έλα,
1: αυτό.
0: Ωραία, όλες οι ομάδες πίεση έχουν.
1: Όχι τόσο.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι όλες.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι τόσο. Δηλαδή οι Γερμανοί δεν τους κόβονται τα πόδια.
0: Ναι, γιατί το έχουν πάρει.
1: Το έχουν πάρει και πρόσφατα. Τα πόδια των Άγγλων τρέμουνε.
0: Όποιος φοβάται,
1: τρέμουνε. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα μεταξύ σε ημιτελικό μουντιάλ. Να δέχεται τον γκολ μια ομάδα και μετά για 35 λεπτά να βάζει κάτω την μπάλα και να τους ισοπεδώνει. Δεν υπήρχε Αγγλία για 35 λεπτά. Δεν υπήρχε στο κήπεδο.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι βάζει ο άλλος μόνο αμυντικούς, μόνο τα ντερέκια. Και εντάξει, πιέζει η Αργεντινή. Κάνει γεμίσματα, κάνει σέντρες. Διώξτε, ρε αδερφιά. Είστε 10 άτομα μέσα στην περιοχή και δεν παίρνετε μια κεφαλιά.
1: Ρε, εσύ τρέμανε.
0: Διώξτε την μπάλα, έστω στο πλάγιο, ξανά σέντρα, ξανά πλάγιο, ξανά σέντρα. Κόρνερ, ας πάει έτσι. Ναι. Αλλά ούτε έτσι πήγε.
1: Εντάξει. Τουλάχιστον μέσα από όλο αυτό και παρότι κάποιοι πληγωθήκαμε, προέκυψε ένας τελικός.
0: Φέρτε έναν επίδεσμα να χάνω τα πλασκάδι εδώ για τον κύριο Νικό.
1: Προέκυψε ένας τελικός ο οποίος θα είναι. Εντάξει, είναι. Νομίζω πολλοί κόσμοι τον περίμενε αυτό το τελικό, αυτό το μάτς. Δεν έχουν παίξει ποτέ μεγάλο παιχνίδι και τυχαίνει φέτος να παίξουν το μεγαλύτερο παιχνίδι που μπορεί να υπάρξει.
0: Επίσης, είναι πρώτη φορά στα χρονικά που η τελευταία, είναι ενεργία τέλος πάντων, πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Ακριβώς.
0: Αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Νοτιού Αμερικής σε ένα τελικό μοντιάλ.
1: Ναι, ήταν να γίνει πριν δύο χρόνια το περίφημο φιναλίσιμα, δεν έγινε ποτέ. Θα γίνει φέτος με τη σοβαρή. Πώς το λένε, ένας κανονικός αγώνας που δίνει κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν θα είναι απλά ένα φιλικό όπως θα ήταν το φιναλίσιμα πριν από δύο χρόνια.

0: Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα, γιατί το παιχνίδι ξεκινάει εδώ, στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα είναι μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα Public που είναι εδώ απέναντί μας. Ήδη έχω δύο υπέροχα βιβλία δίπλα μου. Το Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επίσης υπάρχουν πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από το Cinnabon, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr. Αλλά έχουμε και δώρα από την Adidas. Και τι δώρα, δωράρες. Έχουμε φανέλες εθνικών ομάδων, έχουμε μπουκάλια της Adidas, ένα καπέλο, ένα backpack και δύο μπάλες. Μία μεγάλη κανονική και μία μικρή που πολύ πολύ την.
1: Θες να αλλάξουμε.
0: Όχι, όχι. Νομίζω θα είναι αστείο το θέαμα. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε ραδιόφωνο, αλλά υπάρχει και κόσμος εδώ μπροστά μας. Και τώρα σκέψου σε όλο αυτό το.
1: Έχω βγάλει όλο το event με τη μικρή μπαλίτσα.
0: Έτσι προβλέπετε για την εσώση.
1: Τι λες.
0: Σκέψου τώρα λοιπόν.
1: Για την κοιλιά μου.
0: Για την δική μου όμως. Λοιπόν, αυτό λέω. Να έχω μία μικρή μπαλίτσα μπροστά σε όλο αυτό το οικοδόμημα. Θα είναι αστείο το θέαμα. Εντάξει, είπαμε να διασκεδάσουμε τον κόσμο μεν, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος να μαζεύεται, οπότε ας πάμε λίγο να δώσουμε το μικρόφωνο στην Αναστασία Βοσνάκη. Έχει κόσμο δίπλα της, να αρχίσουμε να δίνουμε και τα δωράκια μας.
2: Λοιπόν, γεια σας και από μένα.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Έχω επιλέξει εδώ για πρώτον έναν ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Σμύρνης.
1: Όπα, ω, μάλιστα.
2: Ποιο είναι το όνομά σου?
3: Επαμεινώντας.
0: Ω, Επαμεινώντας, ωραίο όνομα. Σε φωνάζουν έτσι ολόκληρο Επαμεινώντας ή το έχουν κόψει? Νόντας, παράδειγμα.
3: Το έχουν κόψει.
0: Εντάξει, πάντα αυτή τη χαζομάρα κάνουμε.
1: Άρα Νόντας.
3: Ναι.
2: Παίζει στις ακαδημίες του Απόλλωνα, ναι. Επαμεινώντας.
1: Την κλήρωση του Απόλλωνα στην Τρίτη Εθνική την έχεις δει, σε ποιον όμιλο έχει πέσει?
3: Ναι.
1: Με Ιωνικό, Προοδευτική, Εγάλεο, Πάορου.
0: Τι ωραίος όμιλος.
1: Μιλάμε αυτό. Τώρα κάθε εβδομάδα.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίχτης?
3: Σε αυτό το Μουντιάλ είναι ο Γιαμάλ.
0: Ο Γιαμάλ, μια χαρά.
1: Okay.
0: Και είσαι με τους Ισπανούς να υποθέσω ή όχι?
3: Ναι.
1: Το σκέφτεσαι λίγο.
2: Ναι, γιατί είχε μένα δίπλα που το έλεγα θα το πάρει η Αργεντινή. Και
1: τον έχει κομπλάρει.
2: Άσκησα μία πίεση.
1: Μάλιστα.
0: Χειραγώγηση λέγεται αυτό. Λοιπόν, ωραία, τι θέση παίζεις?
3: Δεξιά εξτρέμ.
0: Α, παστελώνεις κανένα γκολ ή μόνο σέντρες?
3: Και γκολ και σέντρες.
0: Εντάξει, μιλάμε για παιχταρά.
1: Πατάμε και γραμμή δηλαδή, ε.
0: Με ποιον είσαι εδώ, Επαμεινώντα?
3: Με τον αδερφό μου και τον παπά μου.
0: Ωραία, οπότε θα πάρετε μια φανέλα, θα πάρετε και να πάτε πάνω να φάτε για το pizza.gr pizza και να πάρετε και αναψυχτικά. Ευχαριστούμε. Πάμε σε έναν ακόμα.
2: Για πες το όνομά σου.
4: Άλκης.
2: Και ποια ομάδα πιστεύεις ότι θα το πάρει, η Ισπανία ή η Αργεντινή?
4: Η Αργεντινή.
2: Η Αργεντινή, αλλά φοράς φανέλα Ρονάλντο.
0: Δεν πειράζει.
4: Την πήρε επειδή είναι ωραία.
0: Αυτό είναι ένα κριτήριο.
1: Αντικειμενικά είναι ωραία, είναι ωραία φανέλα της Πορτογαλίας.
0: Είναι όντως ωραία. Ναι, ναι. Εγώ δεν τη φόρουσα. Αλλά είναι όντως πολύ ωραία φανέλα.
1: Θες κάτι σε πιο σκούρο εσύ, Σταύρο μου?
0: Για να κόβει λες?
1: Ναι, να κόβει λίγο, να κόβει.
0: Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει. Θα κερδίσει Αργεντινή, πες μου και ένα σκορ που προβλέπεις αύριο.
4: 2-1.
0: 2-1.
1: Εγώ το ακούω αυτό.
0: Και εγώ το ακούω.
1: Σαν σκορ.
0: Μ' αρέσει. Ωραία, να είσαι καλά, Άλκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κερδίσει και εσύ μία μπαλίτσα. Λοιπόν, σε.
1: Μπαλίτσα.
0: Όχι μπαλίτσα, φανελίτσα.
1: Είπες μπαλίτσα.
0: Φανελίτσα, φανελίτσα.
1: Νόμιζα θα δώσει την μπαλίτσα σου.
0: Κάτσε τώρα. Θέλω λίγο να σταθεί σε ευθυτενή.
1: Ναι.
0: Έχει έρθει εδώ ο άνθρωπος που κάνει. Όπα, έχει σκοτώσει. Που κάνει κουμάντα σε όλο το εμπορικό κέντρο. Πρέπει να ανοίξουμε την κορμοστασιά μας. Έχεις δει ότι είμαστε και σορτή, έτσι. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Λοιπόν, ξαναλέω, είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall, στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να κερδίσετε πλούσια δώρα, ελάτε να ανταλλάξουμε απόψεις για το μεγάλο τελικό που αύριο ελπίζουμε να μας καθυλώσει. Είμαστε απέναντι από τα Public, στο ισόγειο.

0: η ώρα halftime show, αλλά θα είναι γύρω στα 15 λεπτό, 17 λεπτό.
1: Θα είναι 11 λεπτά το show με τα τραγούδια και τα λοιπά, και τα 6 λεπτά θα είναι για να στήσουν, να ξεστήσουν τη σκηνή, ό,τι στήσουν εκεί πέρα τέλος πάντων, και για το πότισμα λέει στο γρασίδι. Αλλά εγώ κρατάω μια πισινή, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ λίγος χρόνος για να στηθεί όλο αυτό, να γίνει,
0: κάτι
1: να τελειώσει.
0: Να ξέρουμε,
1: ναι, εντάξει, οκ, okay, θα το έχουν κάνει και πρόβα βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν έχει προλάβει να πιει καφέ, δεν έχουμε προλάβει να γνωριστούμε, να του φέρουμε δύο νερά. Έχει έρθει μαζί μας, είναι ο Στάν, ο οποίος σε λίγο θα είναι στην παρέα μας και έχει αρχίσει ήδη να φωτογραφίζεται. Οπότε, να, ευκαιρία να δείτε και το Στάν. Γιατί εντάξει.
1: Αυτή είναι η έκπληξη που είχαμε. Αυτός είναι ο εκπληκτός καλεσμένος.

0: Δεν μου λες να σου λείψει το Μουντιάλ.
1: Θα μου λείψει λίγο το Μουντιάλ νομίζω. Και τι έχουμε καλομάθει τώρα εσύ.
0: Μπήκε στις ζωές μας έτσι. Μέχρι να το συνηθίσουμε πέρασαν λίγες μέρες. Αλλά μετά
1: αλήθεια είναι αυτό. Από την άλλη δεν έχουμε καταλάβει κενό με, πώς θα το πω τώρα, περιόδου, ξέρεις, ανάμεσα στη μία σεζόν και στην άλλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καθόμασταν και βλέπαμε τώρα τα φιλικά παλιά. Γιατί είχαμε ένα 1,5 μήνα να δούμε μάτς και ας κάτσω έτσι να δω τι.
0: Να ξεχαραμανιάσεις.
1: Όταν ταυτόχρονα έχει Μουντιάλ, ναι, τι να κάτσει να δεις. Αλλά αυτομάτως να τελειώνει το Μουντιάλ και την Πέμπτη έχουμε.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Έχουμε επίσημα παιχνίδι.
0: Οπότε, επίσημα.
1: Ναι, δεν υπάρχει μια ισοδιάσμα καθόλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε να δώσουμε τα παγουράκια μας. Να πάμε να δώσουμε, είσαι ανέτοιμη Αναστασία? Βρες λοιπόν ένα παιδί δύο να δώσουμε και άλλα δώρα. Γιατί μετά είπαμε θα έχουμε μαζί μας το Στάν, οπότε θα μπούμε σε άλλη διαδικασία.
2: Θα πάω εδώ σε ένα φίλο που με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ τόση ώρα.
1: Γιατί,
2: γιατί υποστηρίζει Ισπανία και υποστηρίζει Αγγλία, οπότε είναι κατά της Αργεντινής.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, μπορεί να το θεωρήσει και Ιωνό.
2: Όποιον
1: υποστήριζε απέναντι στην Αργεντινή έχασε.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Για πες λίγο τώρα.
0: Ήσουν Αγγλία και τώρα είσαι με Ισπανία επειδή δεν θέλεις να το πάρει η Αργεντινή, έτσι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ λογικό το βρίσκω.
1: Ναι, είναι λογική η... λογικό το σκεπτικό.
0: Δεν μου λες πώς προέκυψε και θέλαμε η Αγγλία, μας αρέσει η Αγγλία.
3: Εγώ το πράσινο κρατήρι υποστήριζα.
1: Μερακλής. Ναι και τελικά.
3: Αλλά επειδή δεν ήθελα να το πάρει η Ισπανία ή η Αργεντινή, είπα...
0: Αγγλία.
3: Ναι.
0: Και τελικά φάγαμε τα μούτρα μας όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Ωραία ήταν.
1: Έτσι, όλοι οι γουρνίδες μας ζεστήκαμε.
0: Ναι.
1: Ωραία, με ποιον είσαι εδώ, Γιώργο? Με ποιον έχεις έρθει?
3: Με τους γονείς μου.
1: Με τους γονείς σου. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρετε τότε από τα Cinnabon Mini Combo 6 τεμαχιών και αυτό το υπέροχο παγουρίνο για να δροσίζεσαι. Πάμε και σε έναν ακόμα να δώσουμε και το δεύτερο παγούρι.
2: Θα πάω εδώ σε μια κυρία. Mm-hmm. Γεια σας. Πώς σας λένε?
4: Κατερίνα.
2: Ποια ομάδα πιστεύετε θα το πάρει?
4: Αργεντινή.
1: Α.
4: Και υποστηρίζω ότι θα κερδίσει 3-0.
1: Ω, αισιόδοξη κυρία. Μια χαρά.
4: Και θέλω ο Μέσης να βάλει τα γκολ.
1: Εντάξει, είναι ενημερωμένη. Έχει τώρα σίγουρα εγγόνη που την έχει δασκαλέψει.
4: Εγγόνη, ναι, ναι. Και εγγόνη που ήθελε να είναι, αλλά σήμερα κάτι του έτυχε και δεν ήρθε. Και είχα και προπό παλιά δούλευα.
1: Εντάξει, από αυτό ξεκινάμε. Άρα τα ξέρετε όλα αυτά καλύτερα από τους περισσότερους.
0: Μπορεί να την ξέρει ο Κώστας Μιαούλης.
1: Πού το είχατε το πρακτορείο, σε ποια περιοχή?
4: Στη Δάφνη.
1: Α, εδώ κοντά, δίπλα είστε. Ναι, ναι, να δώσουμε μια φανέλα για τον εγγονό της κυρίας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εδώ από το Athens Metro Mall, ξαναλέω, στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων.
0: Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά εδώ στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Βιβλίο, παγκόσμιο κύπελο δύναμη και δόξα, άλλο ένα βιβλίο μου διάλειμμα ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίαση και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Σας περιμένουμε, ελάτε από τις και μισή και μετά. Θα είναι εδώ ανάμεσά μας και ο Stan.
1: Ναι, είναι ήδη εδώ κοντά.
0: Εδώ είναι, αλλά θα είναι ανάμεσά μας.
1: Τον
0: βάλουμε στα δύσκολα.
1: Λοιπόν. Έχουμε και δύο τύπους οι οποίοι είναι θαμώνες ή είναι εργαζόμενοι εδώ. Και έχουν έρθει σε κάθε εκπομπή.
0: Εδώ τα παλικάρια λες.
1: Σε κάθε εκπομπή
0: έχουν εντυθεί Ισπανία-Αργεντινή.
1: Ναι, και έχουν εντυθεί τελικός.
0: Θα τον δείτε μαζί το τελικό, ε. Παίζει.
1: Είστε αδέρφια, είστε φίλοι. Τι φίλοι μόνο. Δεν είναι. Η σχέση αυτή κατά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά που είστε.
1: Α, κι άλλο θαμώνα βλέπω εδώ. Με φανέλα Παναθηναϊκού και το Μπιτσίκα με τη φανέλα.
0: Η οποία φανέλα Παναθηναϊκού, ποια σεζόν είναι? 99.
1: Λοιπόν.
0: Πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία αυτή η εμφάνιση.
1: Για πες μου τώρα τι βλέπεις για τον τελικό.
0: Για τον τελικό. Ωπα, πα, πα, πα. Κοίτα.
1: Τι ωπα, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Γιατί είναι. Για προβλέψεις με φέρατε εδώ. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Φαβορεί είναι η Ισπανία για μένα, στα δικά μου τα μάτια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα απέναντι σε μια ομάδα όπως η Αργεντινή, την πιο κολοπετσωμένη που έχουμε δει στα τελευταία. Όχι σε αυτό το Μουντιάλ μόνο, και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Πιστεύω θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν θα είναι φάβα ο τελικός.
1: Μα έχει αρχίσει να.
0: Κάτι θα δούμε. Δηλαδή δεν θα πάμε τόσο πολύ στην.
1: Μπορεί να μην μου μιλάς έτσι με γενικότητες.
0: Τι θέλεις να σου πω, ποιος θα το πάρει.
1: Ποιος το παίρνει.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία. Ναι. Με παιχνίδι όπως με την Γαλλία. Δηλαδή ναι, ναι, ναι, κρατάμε ναι. Κατοχή.
0: Κρατάμε
1: δεν αφήνουμε τους άλλους να κάνουν
0: ακριβώς,
1: και πολλά πράγματα
0: ακριβώς,
1: και τέτοια.
0: Ακριβώς.
1: Ο Μέση τίποτα.
0: Μπορείς να πεις ο Μέση τίποτα, με δουλεύεις.
1: Άμα μου λες ότι η Ισπανία
0: έχω,
1: θα πάει και δεν κάνει
0: έχω μία αίσθηση ότι θα το πάρει η Ισπανία, χωρίς να σημαίνει κιόλας ότι έχω κάποια προτίμηση ιδιαίτερη. Ας το πάρει όποιος, ο καλύτερος. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Εδώ που φτάσαμε, αφού για άλλη μια φορά δεν θα έρθει σπίτι.
1: Πάρτε τον γραφικό από
0: οπότε,
1: δίπλα μου.
0: Έρχομαι μόνος μου.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Συγγνώμη, είναι εδώ και διευθύνης μας ο κύριος Τσούσικας. Κύριε Τσούσικα, κύριε Τσούσικα, μ' ακούτε? Δεν μας ακούει ο κύριος Τσούσικας. Μπορείτε να πάρετε το γραφικό από εδώ που μου έχετε φέρει, για συμπαρουσιαστή. Που μου έχει αρχίσει όλα τα κλισέ, ο καλύτερος σας κερδίσει και τέτοια. Αυτά μου λέει.
0: Είπα ότι δεν έχω καμία προτίμηση εδώ που φτάσαμε.
1: Όχι, είμαστε. Προσπαθώ να κάνω την εκμοιά σου, δηλαδή.
0: Σου είπα, θα το πάρει Ισπανία. Πιστεύω θα το πάρει Ισπανία.
1: Άκου, λέω, καλύτερο σας κερδίσει και πω.
0: Αλλά δεν θα. Πώς το λένε, δεν θα πάθω και κανένα σοκ αν το σηκώσει η Αργεντινή. Όπου βέβαια, αν το πάρει η Αργεντινή, θα μιλάμε για κοσμοϊστορικό γεγονός, έτσι. Να πάρει δεύτερο συνεχόμενο μουντιάλ με Μέση.
1: Ωραίο.
0: Και να πάρει και άλλη χρυσή μπάλα.
1: Ωραία,
0: γιατί θα την πάρει, έτσι. Άμα το σηκώσει η Αργεντινή, θα την πάρει.
1: Εμένα μου αρέσει, κάτσε, έχουμε παρέμβαση. Δεν θα την
0: πάρει. Πάμε, λοιπόν.
1: Λοιπόν, μπορούμε να ανοίξουμε λίγο το μικρόφωνο.
5: Λοιπόν. Για τον κόσμο που είναι εδώ, μην ανησυχείτε, λίγο τελειώνουν αυτοί και έχει το.
1: Γιατί δεν είμαστε οπαδοί της παραπληροφόρησης. Φυσικά θα έρθει ο Σταν, αλλά εμείς δεν τελειώνουμε. Μαζί θα είμαστε, έτσι. Θα μας υποστείτε, θέλετε, δεν θέλετε.

Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα με τον Σταν να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο κύριος και για μουντιάλ αλλά και για όλα τα υπόλοιπα. Να πω εγώ ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά εδώ στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της οργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ, στο Athens Metro Mall. Έχουμε πολλά δώρα, έχουμε από τα Public βιβλία Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Έχουμε βεβαίως δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Athens Metro Mall, Cinnabon, Cultivos Cafe, Bubble Tail και Pizza Del Dijan. Και φυσικά έχουμε πολλά πλούσια δώρα από την Adidas, φανέλες, μπάλες, παγούρια, καπέλα, backpack, τα πάντα όλα. Μείνετε εδώ στους 94,6, επιστρέφουμε και επιστρέφουμε με παρέα.

0: 94,6.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
19: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
20: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
21: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
20: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
21: Για τις τορίες.

0: προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνη θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
7: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
7: Τηλέφωνο 2610-527-588.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play!
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Ακριβώς ρε παιδί μου, και πανηγυρίζουν βουβά.
13: Πανηγυρίζουν βουβά,
12: ναι. Δεν γίνεται. Φαντάσου εκεί που είναι μια σκηνή δραματική. Ακούσε ένα κόλ από τα καμάρια. Ναι, θα γίνει ένας χαμούλης. Λοιπόν, ψέματα μην πω ακούσαμε καινούριο.
13: Ναι, ακριβώς.
12: Δύο εβδομάδες.
13: Ναι, είναι πάρα πολύ καινούριο το τραγούδι. Και νομίζω είστε και από τους πρώτους που το παίζετε. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Είμαστε γουρλίδες, να ξέρεις γενικώς, και δεν το λέω γιατί είμαστε μπροστά. Αλλά όντως. Κάνουμε, έχουμε θετική ενέργεια.
13: Έτσι, παιδιά, θέλω θετική ενέργεια και νομίζω ότι η θετική ενέργεια είναι αυτή η οποία δίνει έτσι, το νόημα στη ζωή και παίρνει πάντοτε και συνεχίζει. Είσαι πιο δυνατός.
12: Είναι εντάξει, ειδικά στη δική σα δουλειά. Είναι πολύ σημαντική η ενέργεια που λαμβάνει από κάτω για να συνεχίσει έτσι.
13: Οι τραγουδιστές είμαστε λίγο και σαν τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, πρέπει να είσαι συνεπής στην απόδοσή σου, να είσαι εκεί, να είσαι παρόν. Και πώς να σου πω, η θετική ενέργεια του κόσμου και η αγάπη του κόσμου είναι αυτή η οποία σου δίνει το κίνητρο για να συνεχίζεις ακόμα και
14: να κάνεις καινούργια πράγματα.
13: Ακριβώς.
12: Να πούμε ότι ο Σταν έπαιζε μπάλα, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή. Πιθανότατα θα το ξέρει και λίγο καλύτερα από εμάς το αντικείμενο.
14: Και σου λούπι ποδοσφαιριστή, έτσι.
13: Έχω,
14: Εμείς δεν έχουμε σταύρο μάστο.
12: Εμείς έχουμε σου λούπι παράγοντα. Παράγοντα του παλιακού, ξέρω αυτού που μπαίνει μέσα και αρχίζει και τραμπουκίζει.
14: Επαέ.
12: Τόσο πίσω. Λοιπόν, πού έχει παίξει η μπαλίτσα σε
13: καλά. Έπαιζα στον Απόλλων Αθηνών. Είχα ξεκινήσει.
12: Ιστορική ομάδα.
13: Ιστορική ομάδα, ναι, ήταν κοντά στο σπίτι μου εκεί μεγάλωσα. Δηλαδή η Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία.
12: Απορώ πώς έγινε ΑΕΚ.
13: Κι εγώ απορώ. Ξέρεις, και το ωραίο ήταν, θυμάμαι εκείνη την εποχή που ζούσα εκεί, ότι πρώτα άκουγα τον γκολ Και μετά το έβλεπα στην τηλεόραση. Πέρναγαν 2-3 δευτερόλεπτα, υπήρχε η καθυστέρηση.
15: Α, ήσουν τόσο κοντά στο γήπεδο.
13: Ναι, ναι, οπότε ακόμα όλα παίξω και μετά έβλεπα την μπάλα σούταρ, όλο έμπαινε γκολ. Οπότε είχαμε λίγο έτσι ένα σαν spoiler, ας πούμε, το παίρναμε το μήνυμα.
15: Άρα φαντάζομαι έχεις και πρότυπα ποδοσφαιριστές αγαπημένους.
13: Ναι, ρε, πάντα. Δηλαδή θυμάμαι Ντέμι Νικολαίδη, ας πούμε. Όλο μου το δωμάτιο ήταν γεμάτο από κομμένες φωτογραφίες του Ντέμι που πανηγύριζε γκολ στον τοίχο και εντάξει, γενικότερα είναι και η αδυναμία μου ακόμα παίξει, και σήμερα.
14: Και έχει παίξει και στις δύο.
15: Ναι, και σε Απόλλωνα και σε ΑΕΚ.
14: Και στον Απόλλωνα και στην ΑΕΚ.
13: Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν, δεν ξέρω, νομίζω ότι για εκείνη την γενιά των παιδιών
15: όντως
13: που μεγαλώναμε και βλέπαμε, πόσο μάλλον για εμάς που ήμασταν, ας πούμε, και στις ακαδημίες τότε, βλέπαμε τον Ντέμι που έμπαινε μέσα, άλλαζε ρούχα, αυτά και τέτοια. Γιατί τους βλέπαμε.
15: Ας προλάβεις τον Ντέμι όσο ήταν στις ακαδημίες των Απόλλωνα.
13: Τους βλέπαμε, ναι. Εγώ τον έβλεπα Ντέμι επαλέ, δηλαδή είχαμε δει
15: ποδοσφαιριστές τέτοιου. Ωραία, εντάξει, ωραίος Απόλλωνας εκείνος.
13: Βεληνικούς, μπράβο.
14: Και φτάσει μέχρι
13: όταν έφυγε τελικό και πήγε στην ΑΕΚ, ήταν για εμάς που ήμασταν πιτσιρικάδες, ότι λέγαμε αν τα κατάφερε αυτός, ξέρεις.
15: Όλοι μπορούμε, παιδί μου.
13: Το θέμα είναι ότι κανένας δεν έπαιζε την μπάλα που παίζει ο Ντέμις.
15: Όχι, εντάξει, άρα ναι, να σου
13: πω κάτι.
15: Έχει συναντήσει τον Ντέμι ποτέ? Να τα αφήσει όλα αυτά.
13: Ναι, βέβαια. Τον Ντέμι τον αγαπώ πάρα πολλά χρόνια και το έχω πει και όλα, έχουμε πολύ καλή σχέση.
15: Λογικό. Έπαιζε και εσύ μπροστά, επιθετικό ή. Για βλέπω.
13: Ναι, εκεί.
15: Δέξι μπακάκι λοιπόν. Τι έχεις δει από το. Έλα, πες τον Νικό.
14: Όχι, τίποτα. Ήθελα να το ρωτήσω το αυτονόητο. Παρακολουθήσεις.
13: Αυτό.
14: Μπάλα, όχι απλά μουντιάλ. Είσαι ποδοσφαιρικός.
13: Τα πάντα.
14: Και στο γήπεδο σε βλέπουμε. Πηγαίνεις
13: ναι.
15: Παρακολουθώ. Όποτε μπορεί.
14: Ναι.
13: Ποδόσφαιρο.
14: Ναι.
13: Μ' αρέσει και το μπάσκετ. Αλλά είμαι πιο ποδοσφαιροφιλός. Έχω πιο πολλές αναμνήσεις δηλαδή από αυτό.
15: Ποιος είναι ο αγώνας που σου έχει μείνει, παιδί μου? Ο πρώτος που έχεις δει και έχεις πει ότι.
13: Ο πρώτος που είχα δει αγώνας. Ήταν η εποχή τότε που έπαιζε ο Δημητριάδης στην ΑΕΚ. Είχα πάει με τον πατέρα μου πιτσιρικά στο παλιό το γήπεδο. Και ήταν με τον Ατρόμητο, νομίζω. Δηλαδή, ΑΕΚ Ατρόμητος ήταν το
15: έβλεπε στο μάτς γήπεδο ή έβλεπε στην εξέδρα? Γιατί όλα τα πιτσιρικά στην έβλεπα γέρνει λίγο το κεφάλι μα.
13: Θυμάμαι χαρακτηριστικά κάνει βολέ ο τερματοφύλακας και παίρνει ένα πουλί από πάνω και μπερδεύτηκα και συνέχισα το βλέμμα μου και ακολούθαγα το πουλί που πέταγε πάνω από το γήπεδο.
15: Λογικό.
13: Υπήρξε ένα μπέρδεμα εκεί. Αλλά ναι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχω ρίξει πολύ χρόνο από τη ζωή μου για να παρακολουθώ. Είμαι πολύ σπορτσμαν, ας πούμε.
15: Ναι, ωραίο. Ναι.
13: Και βλέπω και στο εξωτερικό πολύ μπάλα. Δηλαδή, μ' αρέσει, το ψάχνω.
14: Προτίμηση στο εξωτερικό, πρωτάθλημα.
15: Και ομάδες, λένε.
14: Και ομάδες.
13: Εντάξει,
14: ναι.
13: Κοίτα, μ' αρέσει η Αγγλία πολύ.
14: Okay.
13: Ωραίος, είναι δυνατό κόσμο πρωτάθλημα. Τι να σου πω, μ' αρέσουν όλα τα πρωταθλήματα. Δηλαδή, μπορεί να κάτσουμε να παρακολουθήσουμε και δεύτερη Ιταλία, κάτι τέτοια κουλά. Γιατί...
15: Α, είναι καμία.
13: Δηλαδή, είναι
15: δικό μα.
13: Ό,τι παίζει, ό,τι παίζει.
14: Πα και σε πρωταθλήματα καθαρά, δηλαδή.
13: Ναι,
15: δεν είναι μόνο του δεύτερη Ιταλία τώρα, είναι.
13: Ναι, όλα. Εντάξει. Α μην την ανοίξουμε αυτή τη κουβέντα. Καλύτερα, γιατί δεν μα συμφέρει.
14: Δεν
13: πρέπει να το ανοίξουμε αυτό. Αλλά ναι, κοίταξε. Μ' αρέσουν, παιδί μου, πολλά. Μ' αρέσει και η Ισπανία. Και η Γερμανία, αλίμονο, εντάξει. Δηλαδή, βλέπει τώρα.
15: Το μόνο που δεν μπορώ.
13: Δεν μπορεί στη Γερμανία, ε.
15: Ενώ πολλέ φάσει γκολ, σουτ και τα λοιπά δεν μου κάθεται. Δηλαδή, άντε να δω ένα Ντόρμουντ Μπάγερν μέχρι εκεί. Ντόρμουντ
13: Λευσία. Επειδή μου αρέσει πολύ το μάνατζερ.
15: Ναι, έπαιζε κι εγώ. Ναι. Αυτό είναι δικό μα.
14: Είναι δικό μα.
15: Σιγά-σιγά ξεδιπλώνεται.
14: Από εκεί ξεκινάμε.
13: Ναι. Επειδή μου αρέσει το μάνατζερ, μου αρέσει να βλέπω παίκτε και τέτοια για να.
15: Όντω.
13: Και μου αρέσει να μαθαίνω στάτ και τέτοια πράγματα.
15: Και αναδεικνύει η Γερμανία παίκτε. Δηλαδή, του βάζει με τι ειρικάδε και του δίνει πρωταγωνιστικό.
13: Γι' αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, βλέπει ένα παίκτη, ξέρω εγώ, μέχρι τα 22-23 που είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ηλικία, έτσι, και σε ενέργεια και σε δύναμη. Και τους βλέπεις και είναι βασικοί, κάνουν 30 μάτσες το χρόνο, βάζουν γκολ.
15: Ακριβώς, τους δίνουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Επειδή,
13: αυτό ρε γάμο το μου λείπει εμένα από την Ελλάδα. Πολύ.
15: Ξέρεις γιατί, δεν είμαστε έτοιμοι όλοι μας για αυτό. Τι θέλω να πω. Ότι άντε ας υποθέσουμε ότι ο προπονητής
14: το κάνει. Το κάνει, ναι.
15: Υπάρχει τόση πίεση στην.
14: Και μουρμούρα πολύ.
15: Ναι, στην διοίκηση που πάτε με τα πιτσιρίκια, με τα ψέματα, ρίξτε λεφτά κτλ. Που στην πρώτη στρέφτερη στραβή, ας πει τι έβρες τώρα τον Νίκο, τον Κώστα, τον Γιάννη, στάξτε να φέρε τον Βραζιλιάνο και...
13: Διαφωνώ πολύ.
15: Και εμείς, αλλά...
13: Διαφωνώ, ρίχνεις μόνο σου το σπίτι σου, για μένα. Και πώς να σας πω, δηλαδή βλέπω...
14: Και μετά τα... λες ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο, δεν βγάζει πια ταλέντα, αφού δεν τα αξιοποιείς, δεν τα...
13: Όχι. Έχουμε πάρα πολύ ταλέντα, παιδιά, στην Ελλάδα, δηλαδή, και δεν θα το πω επειδή είναι φιλαράκια μου τα παιδιά και... Τα παρακολουθώ. Έχω πάρα πολλούς φίλους ποδοσφαιριστές, έτσι, τους οποίους παρακολουθώ σε όλες τις ομάδες. Στην ΑΕΚ, στο Παναθηναϊκό. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι αγαπούν και τις ομάδες τις ίδιες. Δηλαδή, ας πούμε, τι να πω για τον Κωνσταντίνο τον Κότσαρη, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβες, το παιδί είναι γέννημα θέμα, Παναθηναϊκός, είναι Παναθηναϊκός το παιδί, αγαπάει την ομάδα του, είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, πρέπει να παίζει βασικός για μένα. Δηλαδή, πώς θα βγει ο επόμενος Νικοπολίδης,
15: ναι,
13: πώς θα βγει ο επόμενος Μπασινάς, πώς θα βγει ο επόμενος
15: Νικολάης. Και για να μην αυταβατώ μεθά, είδες τι είπα.
14: Ναι, όχι, πολύ ωραία το μάτι, ναι, ναι.
15: Πολλές φορές νεαροί ποδοσφαιριστές Έλληνες έχουν πάρει ευκαιρία κατά ανάγκη. Πήραν από τα μαλλιά. Δηλαδή, τραυματίστηκε παράδειγμα ο βασικός τερματοφύλακας, ο ξένος, πήρε κάποια παιχνίδια και έδειξε ότι αξίζει και έμεινε. Δηλαδή, όχι από επιλογή της ομάδος να στηρίξω τον τάδε.
14: Ο Σωτήρης Κυριάκος πριν από πολλά χρόνια κάπως έτσι.
15: Φυσικά. Από τον Άγιο Νικόλα έρθει μέσα σε ένα βράδυ.
14: Γιατί και... δεν είχαμε παίκτη να παίξουμε. Κάπως λοιπόν, έτσι έγινε.
15: Να πάμε λίγο στην Αναστασιακή που έχει κόσμο κοντά τη.
16: Με ξεχάσατε.
15: Έχουμε εδώ ενδιαφέρουσα κουβέντα, μην είσαι παραπονιά. Γυναίκες, τα λέει άλλη.
16: Λοιπόν, πόσο λένε.
17: Με λένε Νέστορα.
16: Ποια ομάδα πιστεύεις θα το πάρει?
17: Η Ισπανία, αλλά από την αρχή του Μουντιάλ ήμουνα με την Πορτογαλία. Λόγω του Κριστιάνου Ρονάλντο, επειδή είναι το τελευταίο μου του Μουντιάλ.
15: Πάμε στον επόμενο κύριο. Όχι, αστείευομαι.
16: Όχι, δεν πάμε στον επόμενο κύριο, καλά τα
15: λέω. Όχι, εντάξει.
16: Αρέσει κατά της Αργεντινής και του Μέση. Και του Μέση είναι το τελευταίο Μουντιάλ.
14: Σίγουρα.
17: Δεν υποστήριζα τόσο το Μέση, επειδή το είχε πάρει και στο τελευταίο Μουντιάλ το 22. Και ήθελα να το έπαιρνε ο Ρονάλντο φέτος. Γι' αυτό.
13: Κουβά πήγε όμως.
14: Πότε γίνεται 40 χρόνων ο Μέση? Είναι τώρα σύντομα.
16: Τώρα θα
14: τα είναι 39. Το λέω γιατί ο Μιλά 42 χρόνων, φίλε, έβαλε γκολ. Και παραμένει ο γυραιότερος. Γιατί λέμε τελευταίο Μουντιάλ, άμα είναι έτσι ο Μέση σε 4 χρόνια.
15: Συγγνώμη.
14: Ναι, για,
15: για το Μιλά,
14: ναι.
15: Υπάρχει μια. Πώς να πω τώρα. Διχογνωμία. Διότι ενώ θεωρητικά είναι αυτός που είναι ο γυραιότερος σκόρερ.
14: Ότι λέει ψέματα.
15: Βγήκε ο Γιεκινή, ο οποίος τότε έχει πλασιαστεί ως 37 χρόνια πάρει μεταγραφή. Και αφού τελείωσε την καριέρα του, λέει: τι λέτε, εγώ τότε ήμουν 45 και κάτι.
14: Είναι και διεκδικεί. Είναι γνωστή η ιστορία. Ναι, ναι, okay.
15: Και διεκδικεί τέλος πάντων το πιο. Το καλά, του γυρότερου.
13: Δεν το γνωρίζει αυτό.
15: Ναι, μιλάμε για ιστορίες. Τέλος πάντων, ας πάμε
14: για πάμε, πάμε.
15: Γιατί...
17: Ο αγαπημένος μου παίκτης στο Μουντιάλ ήταν φέτος ο Ντεμπελέ. Γιατί σε ό,τι μάτσα έπαιζε και με την Νορβηγία έβαζε απίστευτα γκολ. Και πιστεύω ότι αύριο που είναι ο τελικός, το σκορ θα λήξει 3-2 υπέρ της Ισπανίας.
15: Α, μεγάλο, ανοιχτό ο σκορ. 24 Ιουνίου του 87 ο κύριος Μέση. Άρα σε ένα χρόνο σχεδόν.
14: 4 Ιουνίου του 87 τώρα γίνεται.
16: 24 Ιουνίου. Νεότατος.
14: Α, Ιουνίου, ναι, οκ. Okay.
15: Νεότατος για σταξιούχος.
13: Έχει το μέλλον μπροστά του να έρθεις με εκάρα μετά, να κλείσει την καριέρα του.
15: Ωραία, λοιπόν, να δώσουμε στον Νέστορα ένα παγούρι της Αντίδας και Bubble Tail να πάει να πει και υπέροχα ροφή. Μετά πάμε και σε έναν ακόμα δώρο να δώσουμε και το άλλο το παγούρι.
16: Ποιο είναι το όνομά σου?
18: Νόε.
16: Νομίζω σε θυμάμαι εσένα. Τι όχι. Ήσουν και την προηγούμενη φορά. Όχι. Το μπέρδεψα.
14: Το τρόμαξε το παιδί.
15: Είναι συνηθισμένο το όνομα γι' αυτό.
16: Τώρα θα τον τρομάξω. Αν δεν μου πει Αργεντινή, το ποια ομάδα
15: θα στηρίζει. Όχι, δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοια.
18: Η Αργεντινή θα το πάρει επειδή ο Μέση είναι γκολτ.
15: Έτσι.
16: Μπράβο,
15: έτσι
16: μπράβο, έτσι μπράβο, είδες τα παιδιά, θα πάνε μπροστά.
18: Και πιστεύω ο καλύτερος παίκτης του Μουντιάλ ήταν ο Λισε.
15: Ο Λισε, ναι, ωραίος. Ωραία, κούλτιβος καφέ λοιπόν, Εξάνδρα Αντώνας και ένα ακόμα παγούρι. Για τον φίλο μας γυρίζουμε στην κουβέντα.
14: Fun fact, επειδή είπε για τον Ολίσε. Είναι ο μοναδικός παίκτης, λέει, από τους superstar του Μουντιάλ που δεν έχει παπούτσι δικό του, υπογεγραμμένο, και μπραντ, γιατί είναι πάρα πολύ περίεργος. Θέλει, λέει, να φοράει παπούτσια που να ταιριάζουν με τα ρούχα και να μην του φοράνε εισαγωγικά από τις εταιρείες.
15: Και γιατί δεν.
14: Ο μοναδικός, λέει.
15: Ναι, αλλά αν είναι δικό
14: του. Χθες το διάβασα.
15: Πας στην εταιρεία και λες τι χρώμα έχω, μπλε και άσπρο. Θέλω το.
14: Όχι, δεν θέλει. Θέλει να φοράει ό,τι γουστάρει
15: αυτό. Θα έκανα τα ερώτημα
14: στο. Άκου, εδώ να δεις.
15: Θα έκανα το ερώτημα στο Στάν, αλλά νομίζω ότι είχε απαντηθεί. Αλλά επειδή ο περισσότερος κόσμος δεν έχει εικόνα. Έχει καταλάβει προφανώς το κοινό που είναι μπροστά μας. Το Κριστιάνο ή Μέση. Αλλά από τις αντιδράσεις του και μόνο κατάλαβα ότι.
14: Μας πει κάποιον τρίτο.
13: Το Πέτρο Μάνταλ. Όχι, παιδιά, ακούστε να δείτε αλήθεια. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο παίκτες είμαστε τυχεροί που ζούμε στη γενιά του.
14: 20 χρόνια
13: δηλαδή,
14: ολόκληρα.
13: Εγώ δυστυχώς δεν πρόλαβα τον Μαραντόνα ως παίκτη. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο. Δεν πρόλαβα τον Πελέ. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο. Ευτυχώς πρόλαβα τον Ρονάλντο το φαινόμενο.
14: Το
13: που, ναι, εντάξει, θεωρώ ότι αυτός είναι ο κορυφαίος όλων ποτέ που πέρασε. Αλλά είμαστε τυχεροί γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι δίνουν ακόμα αυτό το παλιακό που λείπει σήμερα από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο Μέση, όταν θα σταματήσει, θα μας λείψει. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί δεν βλέπω κάποιον άλλον ο οποίος μπορεί να παίξει με τον τρόπο που παίζει ο Μέση την μπάλα.
15: Όχι. Ο Γιαμάλ ίσως να δώσει πράγματα, όχι σαν το Μέση, αλλά είναι λίγο αυτό το σουλούπι, ξέρεις, του παίρνω την προσωπική ενέργεια, βέβαια τα πλάγια συγκλίνω Μέση κτλ. Όχι σε αυτό το επίπεδο.
13: Θα δούμε.
15: Βέβαια, να σου πω κάτι. Και πριν δούμε τον Μέση, λέγαμε για τους προηγούμενους δεν θα βρούμε τέτοιους παίκτες κτλ.
13: Γιατί λέμε τώρα. Δηλαδή, ο Μέση μεγάλωσε στα πόδια του Ροναλντίνιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχε να πάρει πράγματα.
15: Συμφωνώ, αλλά άλλο λέω ότι πριν βγει ο Μέση, βλέπαμε τους μεγάλους και λέγαμε δεν θα βγει άλλος Μαραντόνα, δεν θα βγει. Και τελικά βγήκε ένας Μέση.
14: Βγαίνουνε. Μετά από πολλά χρόνια, αλλά βγαίνουνε. Κάποια στιγμή.
15: Το κακό είναι ότι πλέον δύσκολα αφήνει το ποδόσφαιρο χώρο στους παίκτες για προσωπικές ενέργειες. Και γι' αυτό ίσως δεν βλέπουμε τόσο μεγάλες προσωπικότητες.
13: Ναι.
15: Δηλαδή, ακόμα και οι παίκτες τώρα που βλέπουμε και πρωταγωνιστούν, είναι ο Χάλαντ, η νέα γενιά, είναι ο Εμπαπέ κτλ. Ναι, αλλά είναι άλλο στυλ παίκτη από αυτό που θαυμάζαμε. Δηλαδή, του Μαραντόνα, του Μέση, του Ροναλντίνιο. Δηλαδή, είναι πιο killer, πιο αθλητική, πιο.
13: Ο Χάλαντ, τώρα που τον ανέφερες, νομίζω όποτε τον βλέπω, νιώθω λες και βλέπω ένα τρένο που παίρνει φορά και πάει να πέσει. Δηλαδή, είναι όταν ανοίξει το διασκελισμό του, είναι λες και βλέπω ένα τρένο και
15: τον
13: τρέχει.
15: Τον έβλεπα σε ποιο μας, δεν θυμάμαι. Που γινόταν γιώμα, έτρεχε μαζί με τους αμυντικούς και χωρίς να βγάλει χέρι για όμορφο τα λοιπά. Τους ξεφεύγαν όλοι δεξιά-αριστερά.
13: Και επί τάχυνση είναι 0%. Δηλαδή, μιλάμε σε ένα δευτερόλεπτο. Μπαμ! Δεν έχει φύγει.
15: Πραγματικά είναι το κάτι παραπάνω. Με ποιον ήσουν στο Μουντιάλ, από την αρχή?
13: Από την αρχή ήμουνα με τους Άγγλους, να σου πω την αλήθεια. Επειδή τους λυπούμε
14: από τόσα χρόνια. Τόσα
13: χρόνια λέω, κρίμα ρε γαμό. Ήθελα λίγο, το φανταζόμουν φέτος να τους δω όλους μαζί εκεί.
14: Όλοι μας.
13: Ντέιβιτ με την οικογένεια να πανηγυρίζει και με τη Βασίλισσα να μπαίνουν σε συντριβάνια μέσα να μπλένονται και τέτοια. Δηλαδή, το είχα λίγο εικόνα να γελάσουμε λίγο, να περάσουμε ωραία. Αλλά...
15: Μπράβο. Και εγώ αυτό λέω στο ραδιόφωνο, ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλος λαός ποτέ που αν κατακτήσει.
14: Θα το πανηγυρίσει
15: μοντιάλ,
14: έτσι.
15: Θα το πανηγυρίσει όπως οι Άγγλοι και όχι απλά θα μας το λένε για ένα χρόνο και για δύο. Όχι. Θα το λένε για μια ζωή. Δηλαδή νομίζω ότι μεγαλύτερη χαρά σε κόσμο ποδοσφαιρικό μια εθνική από αυτή που θα δώσει η εθνική Αγγλία στους δικούς οπαδούς δεν υπάρχει.
14: Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Κάποια στιγμή.
13: Κάποια στιγμή λες,
14: ξέρω εγώ.
13: Ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, λένε.
14: Εγώ έλεγα πριν στο Σταύρο ότι αυτό το πράγμα, το ότι έχουν τόσο μεγάλη πίεση να το πάρουν, γιατί έχουν πολύ μεγάλη πίεση, τους κάνει τελικά κακό και
13: τους κάνει κακό.
14: Τρώνε τα μούτρα.
13: Η πίεση κάνει κακό.
15: Ισχύει, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
13: Και οι Βραζιλιάνοι έχουν πίεση.
15: Ναι. Αλλά εγώ από την άλλη, δεν γίνεται να είσαι Κέιν, που ξέρεις το λατρεύω εγώ και λόγω τότε να μου. Να είσαι Μπέλγαμ, να είσαι αυτή που είσαι.
14: Αυτή, είπες δύο, δεν έχουμε άλλους.
15: Και να μην, ναι, αυτοί
14: όμως, οι υπόλοιποι τρέμουνε λίγο. Ναι,
15: και να μην μπορείς να σηκώσεις το βάρος της πίεσης. Έτσι δεν είναι.
13: Βασικά είναι θέμα προπονητή για μένα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει τόσο με την ομάδα. Και εμείς δεν είχαμε superstar όταν πήραμε το Euro. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι παίξαμε όλοι σαν ομάδα και ο Ρεχάγκελ όταν έπαιζε η εθνική έστεινε με έναν τέτοιο τρόπο την ομάδα.
14: Τους έκανε να πιστεύουν ότι μπορεί να κερδίσουν.
13: Ενώ είδε στους Άγγλους, δηλαδή με το που βάλανε τον γκολ, ήταν λες και βλέπαμε τώρα τι να πω. Λες και παίζει η Μπαρτσελόνα με κάποιο. Το Λεβαδιακό. Δηλαδή τραβήχτηκε όλη η ομάδα πίσω. Όντω στην πραγματικότητα θα τραβιόταν όλη η ομάδα πίσω, ρε
15: παιδί. Μπορεί να βγει γιατί δεν είσαι ο Λεβαδιακό. Πού θα με ρωτά.
13: Ναι, κατάλαβε τι λέω.
15: Με κάνω παλάσει, ενώ ναι. Ενώ η Αργεγγλία.
13: Το λέμε με πολύ καλή ενέργεια, κατάλαβε τι λέω. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι του είδα ότι μαζευτήκαν όλοι πίσω. Δεν του παίξανε μπάλα.
15: Το Euro του 2004 πώς το βίωσε τώρα, μια και εσύ το ανέφερε.
13: Ήμουν μικρό, θεωρώ ότι ήταν ένα όνειρο. Δηλαδή ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι το ζήσαμε αυτό ω Έλληνε. Δεν ξέρω αν θα το ζήσουμε ποτέ ξανά.
15: Εγώ λέω ότι και να το ζήσουμε. Επειδή γίνεται και το πρώτο και εντελώς απρόσμενο, δεν μπορεί να συγκριθεί, ρε παιδί μου.
13: Ισχύει.
15: Ό,τι και να γίνει, δεν γίνεται.
13: Ισχύει. Δεν το πιστεύω, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια. Μακάρι κάποια στιγμή να έχουμε έτσι κάποια τέτοια διάκριση. Εγώ ιδανικά θα ήθελα να ζήσουμε κάτι σε μουντιάλ, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, να
15: δω... τώρα το γύρο το πήραμε. Επιτέλους... Α, πάρουμε και ένα μουντιάλ.
13: Όχι να το πάρουμε, ρε παιδί μου, αλλά να πάνε στους 16. Κατάλαβες.
14: Ναι, το 14.
13: Να προχωρήσουμε, πάνε στους 8. Να το ζήσουμε μέχρι εκεί και άμα φτάσουμε στους 8 κάποια στιγμή με την Ελλάδα.
14: Άμα μιλήσει με τα παιδιά του 14, λένε ότι αν περνούσαμε την Κωνσταντίνα, μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι τα ημιτελικά. Το συζητούσαν μεταξύ του.
15: Ναι, ναι, το πιστεύαμε.
14: Το πιστεύανε πάρα πολύ.
13: Ότι μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι τα ημιτελικά. Δηλαδή, εγώ το πίστευα και ήταν άδικο που τότε. Ήταν μια κακή στιγμή.
14: Ήταν μια κακή στιγμή. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
15: Είπε ότι έχει πολλού φίλου ποδοσφαιριστέ. Έρχονται να σε παρακολουθήσουν.
13: Έρχονται, ναι.
15: Τους κρύβεις, υπάρχει ειδικό σημείο σε κάθε μαγαζί για να μην είστε.
13: Αυτά γινόταν σαν παλιά.
15: Ναι, τώρα με να μπεις με τα κινητά, όλοι
13: τώρα
15: φαίνονται
13: δεν, κάπου. Δεν μπορείς να τον κρύψεις τον άλλο. Δηλαδή, κατάλαβες, αλλά σε γιορτές, σε άδειες που μπορεί να έχουν, τα Χριστούγεννα ή κρατάμε προσωπικές επαφές.
15: Καλά, προσωπικές επαφές είναι άλλο. Εγώ λέω, ναι, θέλει να σε δει, ρε παιδί μου, ένας.
13: Ναι.
15: Αλλά, ναι. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να κοιμάται νωρίς. Εγώ λέω ότι όντως έχει ένα ρεπό. Έχει όμως ένα ρεπό και πριν από δύο μέρες έχει φάει μια τριάρα στο κεφάλι. Είναι λίγο δύσκολο. Για σένα και για μένα, όχι, για αυτό
13: δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φίλε. Επειδή το έχω ζήσει το πώς βλέπουν οι ποδοσφαιριστές το συγκεκριμένο κομμάτι. Και αυτά τα παιδιά είναι άνθρωποι, έτσι. Κατανοώ όλους τους οπαδούς και τους φιλάθλους, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπώ πάρα πολύ την ομάδα μου και με πειράζει όταν χάνουμε, ας πούμε, 3-0. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι μέρος της διαδικασίας του να αποδώσει καλά, να νιώθει
15: να
13: ότι
15: καλά.
13: Δεν πιέζεται από αυτό που κάνει και να μην έχει το βάρος όλο αυτό πάνω στους ώμους του.
15: Ακριβώς. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι, με αυτήν την ευκαιρία τώρα που, στην κουβέντα που κάνουμε, ο καθένας διαχειρίζεται τις καταστάσεις με τον δικό του τρόπο. Κάποιος είναι στεναχωρημένος και δεν θέλει να βγει από το σπίτι, και κάποιος θέλει να βγει έξω, να διασκεδάσει, να βιάσει το κεφάλι του, να αλλάξει παραστάσεις. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστούμε και αυτό.
13: Όλοι οι άνθρωποι είμαστε παιδιά και πώς να σου πω, δηλαδή θεωρώ ότι πολλές φορές το να αφήσει τον άλλο λιγάκι να ηρεμήσει και να κάνει κάτι το οποίο του αρέσει και του δίνει ενέργεια, μπορεί αύριο μεθαύριο να σου φέρει κάτι πολύ καλύτερο πίσω στην ομάδα σου. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Στην Αγγλία, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν σχεδόν αλκοολικοί και όταν έρχονταν η ώρα να παίξουν μπάλα, μπαίνανε και βάζανε 2-3 γκολ και λέγανε πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε.
15: Ο καθένας το διαχειρίζεται με τον δικό του τρόπο.
13: Ακριβώς.
15: Λοιπόν, πάμε για λίγο στην. Όχι. Πάμε για λίγο στην Αναστασία να δώσουμε ένα-δύο δωράκια ακόμα.
19: Λοιπόν, θα πάω εδώ σε μια κοπέλα.
15: Α, πάει σε κοπέλα, ωραία.
19: Πώς σε λένε?
20: Ελένη.
19: Και ποιος πιστεύεις ότι θα το πάρει?
20: Ήμουν από την αρχή με Ισπανία και Αγγλία, οπότε φυσικά χαίρομαι για την Ισπανία. Ελπίζω για την Ισπανία.
15: Τουλάχιστον μία από τις δύο προχώρησαν.
20: Τουλάχιστον.
14: Επίσης ο Αντωνέλη θα πάρει φέτος το παγκόσμιο τίτλο. Επειδή φοράς φανέλα Φόρμουλα 1.
20: Είμαι με Mercedes.
14: Είδες, δεν είναι
20: εδώ και αρκετά χρόνια. Ελπίζω όμως να το πάρει περισσότερο ο Ράσελ.
14: Μάλιστα.
15: Α,
14: ορίστε.
15: Μια χαρά. Εγώ δεν θα ξέρω αυτά να σου πω την αλήθεια.
14: Δεν βλέπω. Εγώ την έκοψα.
15: Να μην κάνω κίνητο.
13: Ούτε εγώ το ξέρω.
15: Λοιπόν, θέλεις να σου δώσουμε μια backpack ή μια φανέλα ποδοσφαίρου? Τι θες?
20: Θα προτιμούσα τη φανέλα.
15: Φανέλα λοιπόν. Ωραία. Μια φανέλα. Με ποια είσαι εδώ, με τη μαμά είσαι εδώ?
20: Ναι, ναι.
15: Να πάτε λοιπόν και στην πάνω pizza.gr να φάτε και μια πίτσα και να πάρετε και ένα ψυχτικά.
20: Ευχαριστούμε πολύ.
15: Να είστε καλά. Είναι στη συγχωρία.
14: Μαζί.
15: Πάμε και σε ένα ακόμα παιδί να δώσουμε ένα ακόμα δώρο πριν το διαφημιστικό μας.
19: Λοιπόν, πώς σε λένε?
21: Νικόλα.
19: Και ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει, η Αργεντινή ή η Ισπανία?
21: Εγώ πιστεύω η Αργεντινή, όμως θέλω η Ισπανία.
14: Έχουμε πολλούς που θέλουν Ισπανία.
19: Όλα τα μικρά παιδάκια είναι που θέλουν Ισπανία. Λόγω για
14: μάλλον.
19: Το έχω μελετήσει.
14: Το έχει μελετήσει, οκ, εντάξει.
13: Δεν έχει άδικο.
15: Ναι, ναι. Με ποιον έχεις εδώ?
21: Θέλω. Δεν μου αρέσει η Ελγενή, θέλει να το πάρει η Ισπανία.
15: Ωραία. Λοιπόν, από τον Bubble Tail θα πάρει το αφήματα μου ποιον είσαι και να δώσουμε και μια φανελίστα στον μικρό. Ευχαριστούμε πολύ πολύ. Λοιπόν, ξαναλέω, είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall, στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων, παρέα με τον Σταν, ο οποίος θα καθίσει.
13: Θα κάτσω μαζί σα.
15: Μπράβο. Αχ, πέρα καλά.
14: Κάτσε, δεν έχουμε μιλήσει για την έκρηξη. Έφυγε ο Πινέδα. Να δούμε τι θα κάνουμε.
15: Θα δούμε.
14: Εγώ ξέρω τι λέω.
15: Δεν ήθελα
14: τώρα να δω.
15: Δεν ήθελα.
14: Στο δεύτερο ημίωρο.
15: Δεν ήθελα να αρχίσει έτσι, ρε παιδί.
13: Μαστίγιο και καρότητα να σου
15: πει. Δεν ήθελα να αρχίσει έτσι.
13: Κάτσε λίγο μαζί μα. Έφυγε ο Πινέδα. Δεν γίνεται, ρε παιδί.
15: Όχι, εδώ θα είναι ο Σταν μαζί μα. Ελάτε στο Athens Metro Mall, στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Να μα δείτε, να σα δούμε, να αλλάξουμε απόψει, να κερδίσετε πλούσια δώρα. Διότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro. Μόλις ζήσετε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και αύριο 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Γιατί το παιχνίδι ξεκινάει εδώ στο Athens Metro Mall, πλούσια δώρα από το Public. Έχουμε βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο, Δύναμη και Δόξα. Βιβλίο Μουντιάλ Ιστορία πίσω από το Τρόπαιο. Και έχουμε και δώρα από τα καταστήματα εστίασης Σύναμπον, Cultivos Café, Bubble Tail και Pizza.gr και φυσικά από την Adidas. Ελάτε εδώ, στο Athens Metro Mall. Σας περιμένουμε για μία ώρα ακόμα. Δίνουμε μικρόφωνο στα στούντιο του Big Wings Sport FM. Και σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε παρέα πάντα με το Stand.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια ψυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε, περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί. Και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
15: Να ζήσετε.
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για τη μετακίνηση του Πινέδα στη Μοντερέι, καθώς ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη μεξικανική ομάδα. Φουλάρι για τον αντικαταστάτη του η Ένωση και πιθανότατα να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκυριακό. Στις 3 το φιλικό με την Χρόνιγχεν με μετάδοση από Bwin Sport FM και Κοσμοτέ Sport 2. Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα ο Τζόελ Ρόκα, πολύ χαρούμενος που ήρθα σε έναν ιστορικό σύλλογο, τόνισε στο κανάλι της ΠΑΕ ο Ισπανός Εξτρέμ. Στην τελική ευθεία του Σάλιακα, νοκάουτ από τα υπόλοιπα φιλικά ο Σιπιώνη λόγω του τραυματισμού στον ώμο. Τον Άγιαξ αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ερυθρόλευκοι, Σέντρα στις 4.30, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM. Εν αναμονή της άφεξης του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν στην Ελλάδα βρίσκονται στον Παναθηναϊκό μετά την οριστική συμφωνία με τη Samsung Sport. Συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών θα υπογράψει ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, ενώ θα προσθεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλιού που δηλώθηκε για τα παιχνίδια με την Πάξη στο Conference League. Στηρίξτε τον προπονητή, το μήνυμα του Ιβάν Σαββίτ.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: κράτα, λέει το τραγούδι. Τέσσερις μήνες είναι ερμηνεία το τραγούδι. Και ξέρεις πώς κάνουμε όλη την κίνηση με τα χέρια, παιδί μου, που χορεύουμε. Κράτα την κούπα και τη σηκώνει. Φτάνει να κάνει αυτή την κίνηση. Έτοιμος είναι.
1: Ρυθμικά, ρυθμικά.
0: Για άρση κούπας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Είναι μαζί μας ο Σταν. Ήρθε για λίγο, του άρεσε, έμεινε, αλλά δεν ήξερε ότι έφαγε το τυράκι στη φάκα. Είπαμε τα χαλαρά. Θα πούμε λίγο στα πιο δύσκολα τώρα.
1: Τώρα, ναι, αρχίζουν τα δύσκολα.
2: Τώρα.
0: Είσαι έτοιμος?
2: Για να δούμε, για να δούμε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Σταν, να πάμε λίγο στην Αναστασία, γιατί έχει μαζευτεί πολλοί κόσμο να δώσουμε κάποια δώρα και μετά θα αρχίσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν.
3: Θα αρχίσω να με κυνηγάνε τα παιδιά.
1: Δεν πιστεύω να νιώθεις απειλή επειδή 25 παιδιά.
3: Εξαιτία του Σταύρου.
0: Πάλι
3: όχι. Εσύ
1: φταίς.
3: Εσύ φταίς.
0: Δίνουμε δώρα, φταίω. Δεν δίνουμε δώρα, πάλι φταίω.
3: Καταρχάς έχουν λιγουρευτεί την μπάλα σου, να ξέρεις.
0: Παιδιά, μπάλα τελείω.
2: Εγώ και εγώ.
0: Όλοι.
2: Φεύγοντα να την πάρω μαζί μου.
0: Λοιπόν, δίνουμε. Να πάμε για ένα καπελάκι και κάτι από τα μαγαζιά εστίαση γρήγορα. Να κάνουμε τη διαδικασία.
3: Λοιπόν, δεν πιστεύω εσύ με φανέλα Νάπολη και Μαραντόνα. Εδώ γύρνα λίγο να τη δούνε.
1: Μαραντόνα.
3: Μαραντόνα. Να μην υποστηρίζει την Αργεντινή.
4: Ψηφίζει εγώ Αργεντινή.
0: Ψηφίζει και
1: το καταλάβαμε.
2: Εκλογικά δικαιώματα που έχει.
0: Πώς σε λένε?
4: Αλέξανδρα.
0: Αλέξανδρα, κάτι μου θυμίζει εσύ.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, καπελάκι της Adidas και Cinnamon. Λοιπόν, να πας ωραία μίνι κόμπο. 6 τεμάχια παρακαλώ. Πάμε και σε έναν ακόμα.
3: Εδώ θα πάω στο κοριτσάκι γιατί είναι λίγο μουτρωμένο.
0: Γιατί είναι μουτρωμένο?
1: Γιατί αποκλείσει και ακλία.
0: Διψάει το κοριτσάκι.
3: Πώς σε λένε?
0: Θα πάει το παγουρίνο.
3: Και ποιος πιστεύεις ότι θα το πάρει, η Αργεντινή ή η Ισπανία?
4: Ισπανία.
1: Είδες το πάγο.
0: Ισπανία.
3: Ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
0: Δεν ξέρουμε ποιο όλους τώρα, μην μας βάζει δύσκολα.
4: Ο Γιαμάλ.
0: Με ποιον είσαι εδώ, αγάπη μου γλυκιά? Με ποιον έχεις έρθει?
4: Ναι.
0: Με τη μαμά. Λοιπόν, κούτιβος καφέ θα πάτε να πάρετε μια εξάδα ντόνας να φάτε και να πάρεις και το παγουρίνο γιατί σε βλέπω λίγο να διψάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σε λίγο πάμε μάλλον ένα ακόμα. Όχι. Όχι, όχι.
3: Πάμε θέλουμε δώρα, βρέσει Σταύρο. Θέλουμε δώρα. Δώσε κάτι.
0: Δίνω. Σε λίγο, σε λίγο. Λοιπόν, εάν. Να το πάμε στην ΑΕΚ από τώρα. Όχι,
1: τώρα. Έτοιμος είναι, έτοιμος. Έχει και φιλικό σε λίγη ώρα,
2: Έχει και φιλικό, ναι.
1: Τρεις ώρα είναι.
0: Θα προλάβει. Δίπλα με νίκοντα.
1: Θα πας να το δεις.
2: Εννοείται.
1: Θα κάτσεις να το δεις,
2: Εννοείται.
1: Okay.
0: Εσύ, ο άνθρωπος είπαμε, είναι φαν, ακούει αθλητικά και τέτοια.
2: Ναι.
0: Να σου πω, με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς ποδοσφαιριστή, να τραγουδήσεις εννοώ, έτσι, σε stage.
2: Να τραγουδήσω.
0: Ναι. Παιδί μου, ας μην είναι φωνάρα, ας να πάρει λίγο, έστω, ξέρω, δεν
2: χρειάζεται. Έχω δει, θα σου πω, νομίζω με τον Αποστολάκη.
0: Ναι,
2: με τον Ξαδίνο.
0: Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε προσωπικά γι' αυτό.
2: Ναι, οπότε ξέρεις ότι
0: κάνει.
2: Και αυτός και η παρέα μας γενικότερα θα το ακούει και θα γελάει τώρα, γιατί πάντα το κορυδεύουμε, έχει τη χειρότερη φωνή από όλους.
0: Α, αυτό. Εντάξει, ντροπή. Εγώ νόμιζα επειδή δεν γνωρίζεστε, έχει καταλάβει ότι έχει κάτι, παιδί μου, να δώσει.
2: Έχει κάτι ιδιαίτερο. Το χρώμα της φωνής.
0: Δεν πειράζει, δεν καγόρου, πες μια χαρά μπάλα. Και με ποιον θα ήθελες να είσαι συμπαίκτης?
2: Με ποιο θα ήθελα να είμαι συμπαίκτης?
0: Τι θέση έπαιζε, είπαμε δεξί μπακ εκεί,
2: Δεξί μπακ εκεί και λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή,
0: όλοι εκεί
2: μου αρέσει.
0: Μιλάμε για μηχανάκι, όλη την πλευρά.
2: Εκεί.
0: Ναι, με ποιο θα ήθελα να είσαι συμπαίκτης?
2: Θα έπαιζα με τον Κώστα Τσιμίκα.
0: Απ' την άλλη πλευρά, ναι, σωστά να πάρω τις πλευρές,
2: Ναι.
1: Γύρισε στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας.
2: Αδερφός.
1: Το ξέρεις, ο Κώστα.
2: Ναι,
0: εντάξει, να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος δεν είναι αντικειμενικό. Έχει πει όλη την παρέα του. Ένας θα τραγουδήσει φίλο. Ο άλλος θα παίξει φίλο. Εντάξει.
2: Κοίταξε, ο Κώστας, θα σου πω. Ο Κώστας είναι πρώτα απ' όλα πάρα πολύ καλό παιδί. Έτσι. Και είναι και τρομερός. Έχει πολύ χιούμορ. Είναι φοβερός. Και νομίζω ότι στη θέση του είναι top. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο τέτοιο παίκτη στην Ελλάδα.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Μηχανάκι πάει, έρχεται, σέντρα τρομερή. Τι είναι αυτό,
0: δεν ξέρω, μου το στείλανε τώρα.
2: Μπήκαμε σε αθλητικό περιοδικό. Σε Vogue.
0: Ναι. Μου το έχουν φτιάξει εδώ ο Μανώση, μου συνεργάζει στην εργασία.
2: Τρομερό.
1: Αυτό το AI.
0: Μεγάλη γραφικότητα.
1: Το AI μας έχει καταστρέψει. Τώρα χρησιμοποιείς το AI?
2: Το χρησιμοποιώ όταν θέλω να μάθω κάτι το οποίο δεν ξέρω.
1: Okay. Να ρωτήσεις κάτι.
2: Ναι, δηλαδή πώς και αυτό τέτοιο αυτό. Είναι καλύτερο έτσι. Αυτό, κάπως έτσι.
1: Δεν μου λες, στη δουλειά σας το χρησιμοποιούν?
2: Ναι. Βέβαια. Το χρησιμοποιούν γιατί το
1: AI... Όχι απλά για να ρωτήσουν κάτι, επαγγελματικά, ναι, το επάγγελμα, ρε παιδί μου.
2: Επαγγελματικά το χρησιμοποιούν, ναι, δηλαδή...
1: Okay. Με ποιο τρόπο?
2: Θα σου πω κάτι, εμένα προσωπικά, ας πούμε, κάτι το οποίο θα μου έπαιρνε πάρα πάρα πολύ χρόνο πιο παλιά για να βρω και να φτιάξω. Okay. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν γράφεις ένα τραγούδι, το τραγούδι προκύπτει ότι έχει μια μελωδία, κάποιο στίχο και μια ρυθμική αγωγή. Okay. Αυτό το πράγμα, όταν όμως πας να το ενορχιστρώσεις και να το βάλεις στο στούντιο, παίρνει πάρα πολύ χρόνο μέχρι να βρεις τους κατάλληλους ήχους, το τι σου αρέσει, τι όχι. Αυτός ήχος δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, μπορείς να έχεις γράψει μια μελωδία στο πιάνο και να ψάχνεις τον ήχο 2 εβδομάδες.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
2: Γιατί είναι ατελείωτη η ήχη. Δεν...
1: Οπότε αυτό τώρα
2: δεν υπάρχει.
1: Οπότε μειώνεται αυτός ο χρόνος.
2: Με αυτόν τον τρόπο τώρα μπορείς να το προσομοιώσεις κάπως. Με ένα τέτοιο τρόπο.
1: Οπότε
2: θα
1: βρει ένα μπούσουλα. Okay.
2: Ναι, έχει ένα μπούσουλα και όταν θα μιλήσει με τον ενορχιστρωτή, να του πει θέλω κάτι περίπου σαν αυτό που να είναι έτσι και έτσι. Οπότε
0: με αυτόν τον τρόπο. Να το περιγράφει, να του πει τι θέλω και εκεί να πει κτλ.
2: Ακριβώς. Είναι καλύτερο το να το δείξει τον άλλο να το ακούσει παρά να το περιγράψει με λέξεις.
0: Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς το Πινέδα που λέει ο ποιητής.
2: Παιδιά, αφήστε με τώρα πάνω να φύγω. Πάω στο Μέτρο Μόλ να πιω ένα καφέ.
1: Τον έχει πιάσει στο μάχη του, εγώ τον βλέπω. Όσες φορές έχουμε.
2: 2-3 μέρες τώρα, παιδιά, που βγήκε αυτή η είδηση. Αλήθεια σας το λέω. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
0: Ήταν από τους αγαπημένους παίκτες ή απλά το θες κομβικό, ρε παιδί μου.
2: Δεν ήταν ο αγαπημένος παίκτης, όχι.
0: Απλά θες ότι είναι κομβικός πολύ.
2: Δεν είναι ο αγαπημένος παίκτης. Έχω παίκτες αγαπημένους όπως είναι ο Αραούχο, ας πούμε, ή ο Λιβάγια, ή.
0: Οι παίκτες,
2: ναι, που είναι τώρα, ας πούμε, θα τον δεις τον άλλο, θα σε κάνει άκρα, παιδί μου, αυτός ο παίκτης, κατάλαβες. Αλλά τι γίνεται, όλοι αυτοί οι παίκτες για να μπορούν να αποδώσουν με τον τρόπο που αποδίδουν, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν τουλάχιστον ένα Πινέδα στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Αυτό είναι κομβικός ρόλος.
2: Και με αγχώνει πάρα πολύ το γεγονός για τη φετινή σεζόν της ΑΕΚ, πόσο μάλλον που έχει και Champions League, το ότι αυτός ο παίκτης δεν θα είναι στην ομάδα.
0: Θέλω ποιος να σε ξαναγχώσω, διότι είμαστε ωραίοι.
2: Ποιος θα έρθει να πάρει τη θέση, είναι πολύ μεγάλο το βάρος, έτσι.
0: Θέλω να σε ξαγχώσω γιατί είμαστε ωραίοι οικοδεσπότες και ας μην μας το έχεις. Κατόπιν ρεπορτάζ.
2: Πείτε μου κάτι να ηρεμήσω.
0: Ναι, αυτό θα σου πω. Μιλώντας με συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ χθες, μου λένε ότι δεν θα ψάξουν τώρα τον Αντιπινέδα.
1: Τον έχουν ψάξει ήδη.
0: Είναι...
2: Να το ξέρανε.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι πολύ γρήγορα θα βρεθεί παίκτης να καλύψει το κέντρο του Πινέδα.
1: Δεν έχεις διαπιστώσει και εσύ που ασχολείσαι ότι με ριμπάλτα Νίκολιτς.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό το παρεάκι, ότι είναι, θα ήταν προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν θα μπορούσαν να το αφήσουν στην τύχη του.
2: Εγώ, παιδιά, δεν το πιστεύω δηλαδή. Σας το λέω δηλαδή ειλικρινά. Παρακολουθώ την ΑΕΚ από παιδί. Ούτε στη ζωή μου δεν πίστευα ότι η ΑΕΚ θα μετατραπεί σε τέτοιο κλαμπ. Mm. Δηλαδή είναι κλαμπ με πρότυπα εξωτερικού. Δηλαδή όταν βλέπεις το Ριμπάλτα που έχει τρομερή σκέψη και αντίληψη των πραγμάτων, είναι πολλά χρόνια στο χώρο και δρά με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι. Ξεκινάνε όλα, πιστεύεις, από το γήπεδο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί δεν είναι το σημείο που η ΑΕΚ αλλάζει. Δηλαδή,
2: πρώτα απ' όλα, πηγαίνοντας κανείς στο γήπεδο, καταλαβαίνει ότι οι παίκτες λειτουργούν ένα 25-30% καλύτερα όταν είναι γεμάτο το γήπεδο στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε στο ΑΚ.
1: Δηλαδή, και για πολλά χρόνια, έτσι.
2: Και για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν αδικούσε τον εαυτό της η ομάδα.
0: Κάτσε, μου ήρθες πολύ χαζή ερώτηση τώρα.
1: Για πάμε.
0: Είσαι δηλωμένος φίλος της ΑΕΚ, ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Τραγουδά στο μαγαζί και σου έρχεται Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να κάνει. Να γιορτάσει
2: θα την κάνουμε
0: τον τίτλο.
2: Θα την κάνουμε. Τη φιέστα, εννοείται.
0: Θα την κάνει, αλλά.
2: Θα διασκεδάσουμε.
0: Θα πεις ένα μπράβο, παιδιά, ή.
2: Εννοείται, θα
0: πω. Το τίμιο τη άλλη ομάδα θα τραγουδήσει.
2: Όχι, δεν θα τον τραγουδήσω.
0: Τίμιο. Είσαι τίμιο.
2: Δεν θα τον τραγουδήσω. Αλλά
0: θα τον τραγουδήσει κάποιο από του υπόλοιπου.
2: Ότι θα περάσουμε καταπληκτικά. Αλίμονο. Εννοείται και το αγαπώ αυτό που κάνω με όλη μου την καρδιά.
0: Καλά, εννοείται.
2: Αλλά τώρα αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και ίσα που θα τους κάνω και δηλαδή έχει τύχει.
1: Και χαβαλέ, κάτι
2: πάρα πολύ. Έχει τύχει, ας πούμε, βραδιά που παίζω στη Θεσσαλονίκη και έχουμε παίξει πάω ΚΑΕΚ. Έχουμε χάσει.
0: Ναι.
2: Και έχουν έρθει να διασκεδάσουν τα παιδιά να διασκεδάσουν από τον ΠΑΟΚ στο μαγαζί. Και μου κάνανε τώρα από κάτω, ξέρεις, δεν θα σου πω ποιοι και πώς και τι για αυτά.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Δικά μας παιδιά, ήταν αδέρφια και τα λοιπά. Μου κάνανε εκεί κάτι σχέδια, κάτι αυτά. Τους έλεγα εγώ, παιδιά, είμαστε ξαδέρφια, σταματήστε.
0: Μπράβο, ναι, μια οικογένεια μας.
2: Μια οικογένεια είμαστε. Κρίμα είναι.
0: Στην αντίθετη περίπτωση δεν ξέρω αν θα παίρνουν σε αυτό το επιχείρημα. Εντάξει, σταματάω γιατί είμαστε ξαδέρφια.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω κι εγώ, δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω.
0: Ωραία, πάμε ξανά στην Αναστασία.
5: Το όνομά σου. Με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί βιάζεται ο κύριος Σταύρος.
6: Γιοέλ.
0: Γιοέλ.
5: Ποια ομάδα θα το πάρει?
6: Αργεντινή.
0: Αργεντινή.
5: Έτσι, γρήγορος.
0: Μπράβο.
5: Γρήγορο και ωραία.
0: Λοιπόν, να του δώσουμε ένα βιβλίο. Και θα πάρει και από τα Bubble Tail να πάει και να δοκιμάσει υπέροχα ροφήματα από τα public. Λοιπόν, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπο, ένα εξαιρετικό βιβλίο, θα με θυμηθείς. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και το άλλο το βιβλίο. Πάμε να δώσουμε
5: το άλλο το βιβλίο.
0: Όχι ιδιαίτερα. Α, εντάξει.
5: Θέλεις το βιβλίο εσύ? Όχι.
0: Όχι.
5: Πάω στην κοπελίτσα εδώ. Πόσο λένε?
4: Αναστασία.
5: Αναστασία.
0: Παρακολουθείς Μουντιάλ?
4: Έτσι και έτσι.
0: Α, όχι και πολύ.
4: Στην αρχή υποστήριζε η Ισπανία, αλλά και η Αργεντινή έχει καλή ομάδα.
0: Με ποιον, μια χαρά. Τεκμηριωμένα πάτης. Με ποιον έχεις εσύ εδώ, Αναστασία?
4: Με τον μπαμπά και τον αδερφό μου.
0: Ωραία, λοιπόν. Θα το θυμίσει και ο μπαμπά στο βιβλίο. Δύναμη και δόξα, είναι εξαιρετικό βιβλίο. Και θα πάτε και στο pizza.gr πάνω να φάτε και πίτσα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Σε λίγο ξανά στην Αναστασία. Λοιπόν,
1: ποιος θα το πάρει το Μουντιάλ? Δεν σε ρωτήσαμε.
2: Νομίζω η Αργεντινή, μωρέ. Είναι καλή και η Ισπανή.
0: Το λέει με πόνο του.
2: Αλλά ναι. Ξέρεις τι, είδα ότι. Εντάξει, λίγο τους πάει και το. Τους πάει το αυτό το Μουντιάλ. Είναι, τους έχουν κάτσει όλα έτσι όπως πρέπει να τους έχουν κάτσει για να πούνε ότι έχουν αβάντα.
1: Ναι.
2: Τους έχει κάνει αβάντα, ρε παιδί, ναι, μου. Τώρα η διοργάνωση φαίνεται ότι.
0: Λες, ότι είναι η διοργάνωση τα πάει, τους, ρε παιδί μου.
2: Τα
0: ναι,
2: πάει τα παιδιά.
0: Με κάθε τρόπο. Ναι,
2: με κάθε τρόπο τα παιδιά τα πάει. Οπότε θεωρώ ότι έχουν αέρα στα πανιά τους. Έχουν και το Μέση τώρα.
0: Εσύ, ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά διπλωμάτης. Φαίνεται, έχει στήσει εδώ στο κινητό του ένα live. Μπείτε στο Instagram του Στάν να το δείτε.
2: Στο TikTok.
0: Στο TikTok. Στο TikTok. Λοιπόν, ναι,
2: live,
0: ναι. Ναι. Και έχει βάλει πλάνο φυσικά αυτόν. Το Νικολάδη και εμεί δεν πρέπει πουθενά.
2: Δεν πει να το βάλω το κινητό. Δεν
0: μπορεί να πει να δει. Όχι, δεν
2: θα τα βάλω λίγο και να στριμωχτούμε λίγο εδώ στο πλάι. Αγκαλίτσα.
0: Κόμπιμα εδώ στη γωνίτσα εμεί. Κόμπιμα τραβιέμαι. Απλά να σα πω ότι όσοι παρακολουθείτε από το TikTok του Στάν.
2: Λείπει ένας.
0: Υπάρχει μια φωνή ακόμα, δεν είναι AI.
1: Είναι αυτή η μπάλα που βλέπετε.
2: Είναι αυτή η μπάλα, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν. Διακοπές φέτος.
2: Διακοπές φέτος, κοίταξε, έχω.
0: Θα πάω, λέει, στην Πάρο.
2: Πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Γενικότερα πάει μέχρι το Σεπτέμβρη φέτος η περιοδία. Πάρα πολλοί σταθμοί, πάρα πολλές εμφανίσεις. Έχω κλέψει 3-4 μερούλες με τη σύζυγο να πάμε κάπου
1: α,
2: εξωτερικό. Ναι, λιγάκι να
1: okay,
2: είμαστε λίγο
0: εξωτερικό
2: μακριά,
0: για να δεις κάτι διαφορετικό ή για να είσαι πιο ήσυχος.
2: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Ναι, γιατί τώρα που πας να είναι μόνο φωτογραφίες.
2: Και
0: μόνο
2: τα δύο, και τα δύο. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή με γιώνει σαν άνθρωπο να μπορώ να πω ότι ξέρεις τι, ρε παιδί μου, θα βγω.
0: Θα κάνει μια βλακεία και μια χαλαρά κάτι χήμα. Δεν χρειάζεται να δεις ποιος θα με δει, ποιος θα με κάνει.
2: Ακριβώς αυτό λίγο είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο είναι ότι μ' αρέσει γενικότερα να ανοίγω τους ορίζοντες μου και να βλέπω καινούργια πράγματα. Στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευλογημένοι που ζούμε εδώ. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο τόπο, έτσι, αλίμονο. Mm-hmm. Απλά με τη δουλειά που κάνω είμαι πάρα πολύ τυχερός γιατί έχω δει πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα.
1: Οπότε όταν βρίσκεις λίγο χρόνο
2: ακριβώς,
1: να βλέπεις και κάτι άλλο.
2: Και μ' αρέσει να βλέπω και κάτι διαφορετικό. Okay. Είναι ωραίο.
1: Νομίζω στην αντίπαρο ήταν ο κύριος ο οποίος προσκύνησε το τρόπιο της ΑΕΚ σε αυτό το tour που κάνει τώρα.
2: Α, ναι.
1: Νομίζω στην αντίπαρο ήταν, ναι, μιας και το πάμε τώρα για την Πάρο.
2: Εντάξει.
0: Έχεις μεγαλώσει κάποια χρόνια και στην Πάρο ή στην
2: αντίπαρο? Ναι, ναι, ναι. Βασικά στην Πάρο.
0: Στην Πάρο.
2: Στην Πάρο. Mm-hmm. Η οικογένειά μου δηλαδή ζει εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Κάποια χρόνια από τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στην Αθήνα και mm-hmm, το τελείωμα των σχολικών μου ετών το πέρασα στην Πάρο.
0: Ποιες ήταν οι διαφορές?
1: Θα σου πω εγώ.
2: Τεράστια.
0: Και εγώ το έχω κάνει. Και εγώ νησιώτης είμαι.
2: Τεράστια αλήθεια. Yeah.
1: Από την Τζιά.
2: Από την Τζιά, εντάξει.
1: Και χειμώνες έχουμε περάσει, αυτό, σχολείο εκεί.
2: Αυτό ξέρεις τι υπήρχε.
1: Δύσκολα, Σταύρο μου, πολύ δύσκολα.
2: Η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με το τώρα είναι για μένα το ότι όταν εμείς μεγαλώναμε στα νησιά μας, το ίντερνετ ήταν ακόμα. Μπράβο. Ξεκινούσε, δεν
0: οπότε
2: υπήρχε.
0: Δεν είχε εσύ καλά.
2: Τώρα βέβαια αυτό φαινόμαστε λες και είμαστε κάτι δεινόσαυροι. Αλλά και αυτό σε πήγαινε πίσω στο να μπορείς να μάθεις νέα, mm-hmm, να δεις ταινίες, να κάνεις.
0: Ναι, ένιωθες ότι είσαι λίγο αποκομμένος,
2: ρε παιδί μου, διαφορετικά.
0: Ενώ τώρα που λες, υπάρχουν οι τηλεόραση όπου και να βρεις.
2: Δεν σου λείπει τίποτα, παντού είναι το ίδιο, οπότε δεν σου λείπει.
0: Έχω κάνει και εγώ την ίδια διαδρομή, πιο μικρός, αλλά εγώ τουλάχιστον πήγα στην Καβάλα από την Αθήνα. Δηλαδή εγώ ξεκινήσα σχολείο. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν μια πόλη, όπως λες, άλλο το νησί που απομονώνεσαι. Εμείς είχαμε
1: την δικιά μας τη γενιά, επειδή είμαστε και
2: περίπου
1: μαζί. Εμείς τότε
0: στα συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη, μπείτε στο TikTok του Σταν, δείτε δύο τύπους, είναι ο Σταν και ένας άλλος. Και δείτε, πάτε να πιστέψω ότι αυτή είναι μια γενιά τώρα, έτσι.
2: Σιρούλες,
0: συγγνώμη.
1: Ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι μετά τη δικιά μας τη γενιά άρχισαν τα παιδιά και στα νησιά να έχουν πράγματα να κάνουν, δραστηριότητες, ομάδες, αθλητισμό. Αυτά δεν τα είχαμε και πολύ εμείς.
2: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, όταν έπαιζα μπάλα στην Αθήνα και μετά έφυγα, πήγα στην Πάρο. Μου φάνηκε τεράστια η διαφορά.
1: Ναι, πολιτισμικό σοκ.
0: Εκεί δεν σε υποδεχθήκα σαν ήρωα. Έπαιζε τον Απόλλωνα αυτό παιχταρά και τέτοια.
2: Θα σου πω, πήγα, γράφτηκα εκεί στον ΑΟΠ Πάρου, που είναι η μεγάλη
1: ομάδα του νησιού.
2: Ναι.
1: Έχει και άλλες ομάδες.
0: Τι χρώματα φοράει.
2: Έχει γαλάζια και.
0: Αυκάσικη. Έχει ο πελαγίδικο.
2: Έχει ο πελαγίδικο, ναι. Έχει δύο-τρεις ομάδες. Έχει δύο-τρεις ομάδες. Είχα γραφτεί εκεί. Έπαιξα 6 μήνες. 7 και μετά άφησα την μπάλα για πάντα.
1: Για πάντα.
2: Δεν ξανασχολήθηκα ποτέ. Μετά το γύρισα σε μουσικά ακούσματα και
0: τέτοια. Και νομίζω δεν σου βγήκε σε κανένα λίγο.
2: Ναι, όχι, δεν ξέρω.
0: Από μικρό έλεγε θα γίνει ο τραγουδιστή και τα λοιπά. Ήσουν από τα πιτσίδια που παίρνει τη βούρσα, ξέρω εγώ, στον μπάνιο και τραγουδούσε, ή στην πορεία σου προέκυψε.
2: Γενικά πάντα.
0: Ή στην εφηβεία όλοι παίρνουν μια κιθάρα για να βγάλουν κοριτσάκια, ξέρει να φανούν μάκε και ωραία.
2: Δεν ήταν ακριβώ. Εγώ επειδή ήμουν ονειροπόλο παιδί, όσο ήμουν στην Αθήνα, ονειρευόμουν να γίνω ποδοσφαιριστή. Όταν μετά πήγα στην Πάρο, ονειρευόμουν να γίνω τραγουδιστή. Να φύγω από το νησί και να πάω στην Αθήνα να γίνω τραγουδιστή. Κατάλαβα ότι δεν με κράταγαν πλέον τα πόδια. Δηλαδή για να το ακολουθήσει αυτό πρέπει να μην να σε συνεπείς.
0: Καλά, ναι.
2: Σε ό,τι και να κάνεις. Άμα σταματήσεις να παίζεις μπάλα 5 χρόνια όσο είσαι στο σχολείο και μετά πεις ωραία, πήγα 18, πάω να γραφτώ σε μια ακαδημία.
1: Έχουν περάσει τα
2: χρόνια. Οπότε δεν γινόταν να γίνει αυτό, έτσι. Αλλά όταν ήμουν εκεί, ναι, θυμάμαι δηλαδή ότι έκλεινα τα μάτια μου και ονειρευόμουν ότι θα τραγουδάω τα τραγούδια μπροστά σε κόσμο. Και...
0: Εντάξει, να σου πω ότι. Τα όνειρα βγήκαν
2: αλήθινα. Έκανα manifest, πώς το λένε.
0: Μπράβο, τα όνειρα βγήκαν αλήθινα.
1: Πιο στενάχωρη στιγμή και πιο όμορφη στιγμή για ΑΕΚ.
2: Για ΑΕΚ.
1: Που έχει ζήσει. Είτε στο γήπεδο είτε στην τηλεόραση.
2: Πιο στενάχωρη ήταν, ρε παιδιά, όταν πέσαμε κατηγορία.
1: Εκείνο το μάτς με το μαθηματικό.
2: Για εκείνο το μάτς.
1: Ή με τον Ατρόμητο. Πού το βίωσες πιο έντονα.
2: Αυτό
1: πιο
2: ήταν στη Φιλαδέλφια, δεν θυμάμαι.
1: Ήταν με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, τελευταία αγωνιστική.
2: Στο
1: ΑΚΑ με τον Πανθρακικό, μια αγωνιστική πριν.
2: Αυτό
1: που πήγανε μέσα στο γήπεδο και το διακόψανε.
2: Αυτό ήταν το χειρότερο. Η χειρότερη μου ανάμνηση και νομίζω για όλους τους ΑΕΚΙΤΕΣ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο που μα σκέφτεται τα τίτλα για να μην τη βάλει.
1: Λοιπόν, και πιο μεγάλη, πιο όμορφη.
2: Πιο όμορφη. Το 3-3 με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Οκ, στη Φιλαδέλφια. Ήσουν μέσα.
2: Δεν ήμουν μέσα, αλλά δηλαδή το θυμάμαι ακόμα και τώρα, παιδιά, να τριχιάζω. Δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα εγώ ματσαράδο.
2: Σκίσαμε, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, ήταν σαν να κερδίσαμε.
1: Και ρωτάω. Και πέσανε και μόνο τα αστέρια του, έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό ήταν σαν να κερδίσαμε.
0: Λοιπόν. Και ρωτάω, σε ρωτήσαμε για παιδικό ήρωα και τα λοιπά, στο ποδόσφαιρο, ντέμι και τα λοιπά. Μουσικά εκεί που ήσουν, πιτσιρικά, τι ακούσματα έχει. Δηλαδή, αφήσανε παιδί μου κάποιον τραγουδιστή ή τραγουδίστρια. Δεν ξέρω τα γούστα σου. Τι θα είχε.
2: Εντάξει, τώρα πιτσιρικά που είχα αφήσει, α πούμε, στο δωμάτιο, είχα πιο ροκ πράγματα. Ξέρω εγώ, Limp Bizkit. Τι να πω τώρα, είναι πιο ροκέ.
1: Οκ.
2: Αλλά από όλα, δηλαδή, πώς να σου πω, δηλαδή, η δική μου φάση στα μουσικά ήταν ότι πάντοτε ψαχνόμουν. Mm-hmm. Δεν ήμουν πάντα παιδί που έλεγε «Α, ακούω αυτό», δηλαδή άκουγα νησιώτικα από τον μπαμπά.
0: Βγάλαμε και νησιώτικα.
2: Πάριο, βέβαια.
0: Βγάλα από κανένα χρόνο.
2: Όχι, πριν από περίπου το Πάσχα. Το Πάσχα κυκλοφόρησε νησιώτικο άλμπουμ από τη Μήνο EMI, εννοείται. Mm-hmm. Και να είναι καλά οι άνθρωποι, γιατί κάθε τρέλα που έχω στο κεφάλι μου με βοηθάνε να τη στηρίξουν και να την κάνω πραγματικότητα. Αλλά άκουγα τα πάντα. Δηλαδή, νησιώτικα από τον μπαμπά, Πάριο από τη μαμά και Βαρδί. Εγώ άκουγα τα δικά μου, τις τρέλες μου. Και μετά όλα αυτά έγιναν ένα συνοφίλεμα στο κεφάλι
1: και κάνεις το δικό σου.
2: Και γίνεται κάτι καινούργιο από αυτό.
0: Λοιπόν, ρωτάω το εξής τώρα. Είπαμε να βγούμε αυτά καθιερωμένα. Παίρνεις καλλιτέχνη για να παίξετε μπάλα.
2: Ποιον θα πάρω?
0: Ναι. Γιατί του ζήτησε ενδεκάδα. Πάρε δύο τρεις λεπτά, πάρε 5x5. Φτιάξε μια ομάδα 5x5.
1: 5x5, ναι. 5x5.
0: Ναι, για να μην σε δυσκολεύσω, πει έναν. Και είσαι τα πει όλους τους φίλους του τώρα, δεν πήγα.
2: 5x5. Καλά, τώρα στο 5x5 πας για την πλάκα. Δεν θα πάρεις τώρα. Δηλαδή για τους χαβαλέδες θα πάρεις.
0: Οκ, εσύ ξέρεις.
2: Τραγουδιστές όμως θες εσύ, αυστηρά.
0: Εντάξει. Μην πει
1: ότι θα πάρει τώρα, ναι, θα πάρει.
0: Είναι σαν του άλλου, λέει, θα φέρω και ένα φίλο μου να παίξουμε την παρέα και φέρνει το τσιμίκα παλά. Όχι, δεν θέλω με τέτοια.
2: Θα έπαιρνα τον.
0: Το δυσκολέψαμε.
2: Ναι, με έχει δυσκολέψει λιγάκι, γιατί ξέρει τι, δεν πολύ παίζουν όλοι. Είναι λίγο.
0: Ναι, παιδί μου,
2: θα σου πω κάτι άλλο. Θα στο πάω αλλού.
0: Πήγαινε το υποθετικά. Δεν ξέρει αν παίζει ή όχι.
2: Παίζαμε
0: σου
2: μπάλα.
0: Σαν φάτσα, σαν.
2: Μου άρεσε όταν παίζαμε μπάλα, γιατί όντω το κάναμε αυτό. Παίζαμε 5x5 και τέτοια πηγαίναμε με τον Παντελή. Τον Παντελίδη.
0: Α.
2: Δηλαδή πηγαίναμε και ήταν και μπαλαδόρο σοβαρό. Ναι. Δηλαδή, παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό.
0: Δεν το ξέρω.
2: Παίζει σοβαρή μπάλα.
1: Α,
2: όχι,
1: ήταν... εγώ δεν τον είχα για αθλητικό τύπο γενικά.
2: Αυτό που δεν είχε στο κεφάλι ήταν σαν το Ρονάλντο, ρε παιδί μου, από ένα σημείο και μετά. Ήταν.
1: Α, δυνατό, να δώσω το τύρασμα.
2: Ναι, και τέτοια έπαιρνε την μπάλα, κατεβασιέ, αυτά.
1: Έλα,
2: μοιράσματα, τέτοια αυτά και έριχνε και πολύ καντήλι. Ήτανε...
1: Εντάξει, έτσι πρέπει. Στο... Άμα πα μπάλα τώρα. Δεν είσαι με το εσύ και με το σα.
2: Όχι, ήταν.
1: Άμα ναι, έτσι θα παίξουμε.
2: Ήταν πολύ γελίο. Δηλαδή όταν παίζαμε.
1: Να παίξουμε κάτι. Άλλο. Επειδή μου μπορεί να μην ξέρει να παίξει καλή μπάλα, αλλά να σου κάνει κλικ. Να λες ότι αυτόν δεν ξέρω αν το κολοτσάει, αλλά μου κάνει.
2: Έχω ακούσει ο Κοκοσέο σε παίζει τερματοφύλακα
1: κάποια στιγμή. Παίζει καλά, ξέρω.
2: Παίζει
1: καλά, ξέρω.
2: Τον παίρνουμε στην ομάδα, θέλουμε καλού παίκτε. τι να πω. Θα πρέπει και Σάκη Ρουβά, έτσι, γιατί είναι αθλητικό.
1: Κι άλλο.
2: Okay. Είναι αθλητικό.
1: Σάκη Ρουβά.
2: Είναι αθλητικό. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι ποδοσφαιρικό, αλλά είναι αθλητικό.
2: Ναι, είναι λίγο David Beckham όμω. Θα σου κάνει ένα. Θα φέρει.
1: Μεταφέρει και κόσμο στην εξέδρα.
2: Θα φέρει κόσμο στην εξέδρα, κατάλαβε. Πρέπει λίγο βοηθήσει. Να πουλήσουμε και να έχει την αυγή ομάδα.
1: Θα είναι λίγο Κριστιάνο. Ξέρεις, να κάνει ένα πανηγυρισμό για να γίνει viral και τέτοια.
2: Ναι, σκέψου λίγο, θα του έφερνε.
1: Όχι, όχι, είναι σωστό.
2: Θα δούλευε, θα δούλευε. Εσεί είστε παράγοντε, εγώ τα κάνω.
1: Φέρνουμε ιδέε, φέρνουμε ιδέε.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Με έχει δυσκολέψει.
1: Όχι, δεν πειράζει.
2: Κλείνουν και οι επιλογέ.
1: Ρε παιδί μου, κάτι να σου πω εγώ.
2: Θα έπαιρνα και το Μάστορα.
1: Μπράβο, Λαράκι, okay, ναι. Okay.
2: Αδερφός.
1: Θεωρώ, χωρίς να ξέρω, επειδή ξέρω ότι παρακολουθεί, ο Θάνος ο Πετρέλης.
2: Α, ναι, και ο Θάνος βέβαια.
1: Ξέρω ότι είναι πολύ φαν.
2: Πώς το
1: ξέρω, δεν ξέρω να παίζει μπάλα, αλλά θέλω να σου πω.
2: Ο Θάνος
1: παρακολουθεί, παρακολουθεί. Ξέρω ότι είναι...
2: παίζει μπάλα και έχει και το στυλάκι. Είναι λίγο Αργεντίνο. Τώρα έχει μακρύνει και το μαλλί.
1: Θα το δω και δεν ξέρω αν έχει μακρύνει το μαλλί.
2: Έχει.
1: Λοιπόν, για αυτό θα πήγαινε με σουλούπι εγώ πιο μπαλαδόφατσε.
2: Είναι αθλητικό και θα το έχει.
1: Ωραία.
2: Το έχει. Την κλείσαμε την πεντάδα, είμαστε κομπλέ.
1: Μια χαρά. Πέρασε καλά.
2: Πέρασα πάρα πολύ καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Θα μας ξανάρθεις κάποια στιγμή.
2: Όσες φορές θέλετε, τα φιλιά μου εδώ στο Sport FM.
1: Τι περιμένουμε να ρωτήσω και αυτό από φθινόπωρο, χειμώνα και μετά. Έχουμε κάτι.
2: Εμφανίσεις, συζητάω με κάποια μαγαζιά. Okay. Ακόμα δεν έχω
1: καταλάξει.
2: Αλλά...
1: Θα σε βλέπουμε κάπου δηλαδή.
2: Σίγουρα.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Έρχεται μεγάλο χειμώνα.
1: Ωραία, είμαστε εδώ και για σένα, είμαστε επικοινωνία. Ευχαριστούμε τον
2: πάρα πολύ.
1: Που για αυτήν τη μία ώρα σχεδόν ήταν στην παρέα μας εδώ από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Πάμε να ακούσουμε λίγο Σταν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και θα έχουμε και αρκετά δώρα.
2: Να είστε καλά.

0: Πηγουίν.
1: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
3: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
2: Το σούτ. Είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτίρ!
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλο.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
9: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.

0: καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: είναι παντοτινό.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Bwin

0: Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι σε 20 λεπτά και κάτι ψηλά τελειώνουμε για φέτος, για αυτή τη διοργάνωση?
1: Α, δεν σε ξαναφέρουμε.
0: Και τι, δεν θα ξανακάνουμε μαζί εκπομπή από εδώ?
1: Μου άρεσε το από εδώ.
0: Από εδώ. Το από εκεί θα το δούμε, το από εδώ.
1: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω?
0: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Ανάποδα δεν πρέπει να γίνει αυτός ο διάλογος.
0: Ναι, ναι. Τι λες τώρα? Πρέπει να το απολαύσω αυτό το τελευταίο 20 λεπτό.
1: Να σας πω τώρα ότι στην πρώτη εκπομπή, όταν λέω στον Νίκο, σκέφτομαι να αφήσω να την κάνω παρά την εκπομπή, ήταν λίγο μαγκωμένο. Βλάτι, λέει, οκ.
0: Τρία δευτερόλεπτα κράτησε αυτό το μάγκωμα.
1: Ναι. Ήρθε, έκανε την πρώτη εκπομπή, γούσταρε και το φορτωθήκαμε. Big Wings for FM 94,6. Εκπέμπουμε ζωντανά εδώ από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτιών προαστίων, διότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε λοιπόν τον παλμό του FIFA World Cup 2026, που αύριο ολοκληρώνεται με αυτόν τον μεγάλο τελικό. Διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και αύριο λοιπόν, και απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει και τελειώνει εδώ, στο Athens Metro Mall. Ελάτε να γνωριστούμε, έχουμε λίγα δώρα ακόμα. Έχω την Αναστασία εκεί, η οποία έχει πολιορκηθεί από μικρούς και μεγάλους. Τι κρίμα να μην υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση αυτής της εκπομπής.
0: Ναι, πολύ κρίμα.
1: Να δείτε τον Νίκο Ράλη. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που φοράει κάσκα με τα ακουστικά και έχει και τα γυαλιά ηλίου στο κεφάλι. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Όχι, άστο.
0: Ούτε καν το είχα πάρει χαμπάρι.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα για γραφικό.
0: Κάνε μια φωτογραφία σου.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Εντάξει, έτσι πρέπει να είμαι και στο στούντιο. Αλλά τα ξεχνάω.
1: Τι να πω τώρα, πραγματικά δηλαδή. Δεν θέλω να σχολιάσω. Είμαστε και σε δημόσιο χώρο. Πάμε στην Αναστασία. Πάμε να δώσουμε. Τι θες να δώσουμε, Αναστασία?
2: Λοιπόν, θα πάω εδώ στο Γιώργο που περιμένει πάρα πολύ ώρα.
1: Να περιμένει πολύ ώρα να πάρει μια φανελίσσα.
2: Πες μου, ποια ομάδα υποστηρίζεις? Τελευταία σου ευκαιρία.
1: Όχι, δεν θέλω να προκαταβάλεις την απάντηση.
2: Όχι, τα ξέρω, εγώ μιλούσαμε πριν. Γι' αυτό το λέω αυτά.
3: Ισπανία, μόνο και μόνο επειδή.
1: Μόνο και μόνο γιατί η Αναστασία θέλει την Αργεντινή. Πες το.
3: Όχι. Μόνο και μόνο επειδή θέλω να πάρει η εκδίκηση η Αργεντινή, επειδή έχασε η Αγγλία.
0: Να τον.
1: Σκληρός τύπος.
2: Εγώ του είπα θα στενοχωρηθεί πάντως αύριο.
1: Καλά, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι, δεν έχει
2: και
1: να
2: σου
1: κάνει.
2: Είχα πει, Νίκο, την προηγούμενη φορά, it's not coming home. Δεν με άκουσες.
0: Καλά ρε Αναστασία, σιγά την τέτοια που μας είπες, το ναι. Έχουμε επεδώσει πια.
1: Ανακάλυψε την Αμερική και εσύ.
0: Σιγά, ποτέ δεν έρχεται σπίτι.
1: Με ποιον είσαι εδώ, Γιώργο?
3: Με τον κολλητό μου εδώ πέρα.
1: Α, μια χαρά, ναι. Α, και αυτό σκέφτεσαι εδώ, μια χαρά θα σου πω.
0: Δεν μου λες το μικρό τελικό θα τον δεις απόψε?
3: Δεν νομίζω.
0: Ναι, και εγώ.
1: Είναι και αργά.
3: Περιμένω πώς και πώς για αύριο.
0: Το τελικό, κατευθείαν, ναι. Έχουμε και αυτή τη διαδικασία τώρα απόψε. Τέλος πάντων.
1: Ωραία, πάρε μια φανελίτσα. Λοιπόν, πάρε και από τα Cultivos καφέ μια εξάδα τόνας να πάτε με το φίλο σου να γουστάρετε, να φάτε. Κοίτα τη χαρά. Λοιπόν, πάμε σε έναν ακόμα.
2: Για πες το όνομά σου.
4: Άγγελος.
2: Αργεντινή ή Ισπανία?
4: Αργεντινή.
2: Μπράβο, ρε Άγγελε. Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
4: Είναι ο Γιαμάλ, αλλά θέλω να του πάρει η Αργεντινή.
2: Δηλαδή από την Αργεντινή, μήπως σου αρέσει ο Μέση?
4: Ναι.
2: Μπράβο.
1: Ωραία, μια φανελίτσα θα πάρει και ο μικρός μας φίλος. Και ερχόμαστε, ρε φίλε, όπως λες, λίγο έμεινε για να ολοκληρώσουμε. Τι κρατάς από αυτό το Μουντιάλ?
0: Τι κρατάω από αυτό το Μουντιάλ, κοίτα, έτσι όπως εξελίχθηκε αυτό το Μουντιάλ, θα μας μείνει πάλι η ιστορία του Μέση. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει αύριο. Αλλά ακόμη και με αβάντα που έλεγε πριν ο Σταν, ακόμη και αν το μονοπάτι ήταν πιο βατό σε σχέση με την Ισπανία, ας πούμε, που έφτασε στον τελικό. Κάτι για το οποίο βέβαια δεν φταίει η Αργεντινή. Απλά έτσι και το μονοπάτι της να είναι πιο βατό. Έχουν κάνει μια τρομερή πορεία. Έχουν βγάλει ψυχή γιατί τα μάτς δεν τους πήγαν όπως τα περιμένανε. Έχουν κάνει ανατροπές, έχουν αντέξει παρατάσεις, έχουν βγάλει διαδικασίες πέναλτι. Εγώ δεν το περίμενα καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα καθόλου ότι η Αργεντινή θα ξαναφτάσει σε ένα τελικό να διεκδικεί δεύτερο σερί παγκόσμιο κύπελο. Σίγουρα κρατάω αυτό. Θα μας μείνουν ωραίες ιστορίες. Πάντα στα Μουντιάλ μας μείνουν ωραίες ιστορίες. Τύπου Βοζίνια.
1: Κάθε Μουντιάλ αφήνει ωραίες ιστορίες.
0: Ο οποίος πηγαίνει για κόλο-κόλο, να ξέρεις.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, ρε, κλείνει κόλο-κόλο, χιλί.
1: Λοιπόν.
0: Ο κύριος Βοζίνια.
1: Ναι, στα 40 του, νέα καριέρα.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Θα μας μείνει το hydration break.
1: Ναι, καλό θα ήταν να μην μας έμενε.
0: Ναι, αλλά θα μας μείνει, δεν θα το ξεχάσουμε αυτό σίγουρα. Τι άλλο?
1: Ο Χριστιανό.
0: Τι να μας μείνει από τον Χριστιανό, δεν το λέω τώρα με...
1: Όχι, αυτό ακριβώς, ότι δεν μας έμεινε κάτι.
0: Δεν θα μας μείνει κάτι, δεν... θα μας μείνουν, αυτό γίνεται σε κάθε μουντιάλ, υπάρχουν οι σφαλιάρες κάποιων μεγάλων, Βραζιλία, Ολλανδία.
1: Μια φοβερή φατσάρα είναι εδώ,
0: ναι, παρακολουθεί. Τρομερή φατσάρα.
1: Λοιπόν...
0: πάγωσα. Ολλανδία, ας πούμε, η Τουρκία από τη φάση των ομίλων. Αλλά πάντα τα έχουμε αυτά στα μουντιάλ. Δεν γίνεται να προχωρούν όλοι. Κάποιοι μεγάλοι μένουν εκτός. Η Βραζιλία για μένα είναι το μεγαλύτερο πατατράκ από τους μεγάλους, ας πούμε.
1: Άρση της τιμωρίας.
0: Οπωσδήποτε. Αυτό το σκάνδαλο. Το υπερσκάνδαλο. Το οποίο τους γύρισε μπούμερα και αποκλείστηκαν, ναι. Χαιρέτησαν.
1: Το λες με μια χαιρεκακία, είναι αλήθεια.
0: Το λέω με απόλυτη χαρά και χαίρομαι. Μπράβο.
1: Ναι,
0: ενώ σαν ομάδα γούσταρα φουλ, καλά να πάθουμε. Συσπυρώθηκαν οι Βέλγοι και τους πέταξαν
1: έξω. Ισχύει. Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία.
2: Δηλαδή δεν θα σας μείνει ο Βοζονία.
0: Είπα, Βοζονία.
1: Το είπαμε.
2: Το είπα. Συγγνώμη, μιλούσαμε κάποιο παιδάκι. Είπα, συγγνώμη.
0: Είπα ότι έκλεισε και στην Κολοκόλο. Έδωσα και με αυτό.
2: Μόνο Βοζονία για μένα μένει. Κανένας άλλος.
0: Από παίκτες, από
2: πάντα. Από όλο το Μουντιάλ. Ναι. Είναι απίστευτος. Λοιπόν, πάμε εδώ σε μια κοπέλα. Πώς σε λένε?
5: Έλλη.
2: Ποιος θα το πάρει?
5: Πιστεύω η Ισπανία, γιατί κέρδισε και τη Γαλλία και μπορεί να κερδίσει και την Αργεντινή.
2: Δεν νομίζω, αλλά οκ. Okay. Η γνώμη σου είναι αυτή.
1: Μπράβο. Λοιπόν, θέλεις να κερδίσεις μια πολύ ωραία backpack Adidas. Για μένα αυτό είναι το καλύτερο δώρο.
0: Τσαντούλα.
1: Ναι, τσάντα Adidas, το καλύτερο δώρο που υπάρχει. Διότι ωραίες οι φανελές, τη φοράς μια φορά. Ενώ τώρα την backpack τη δεις κάθε μέρα.
0: Ο Τσανάκας τι κάνει εκεί με τα παιδάκια?
1: Προσιλητίζει κόσμο να το κάνει η Αργεντινή.
6: Ήρθα να κερδίσω τίποτα.
0: Θα σου δώσουμε τώρα.
1: Έχω ένα καφέ άμα θες εδώ. Γιώργο, πάρε λίγο το μικρόφωνο. Πες μας για εσύ πώς το βλέπεις στο τελικό.
0: Για τελικό. Μας πεις για το φιλικό με τον Άγιαξ.
6: Όχι, όχι. Τι θέλετε να ακούσετε?
1: Για Μουντιάλ. Και αν έχεις κάποιο από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού φρέσκο.
6: Άστο τώρα. Μετά. Εντάξει, η Ισπανία νομίζω ότι ξεχωρίζει από όλες τις ομάδες. Και από την Αργεντινή ακόμα. Αλλά από τη μία είναι η ποιότητα και από την άλλη η προσωπικότητα, παιδιά.
0: Ναι.
6: Προσωπικότητα που
1: λόγια μεγάλων ανδρών. Γιώργος Τσανάκας, 2026.
0: Τον άκουσα προχθές να συζητάει κάτι. Θα το πω τώρα γιατί έχει ενδιαφέρον. Ο τρόπος που τραγουδούσαν οι Αργεντινοί τον ύμνο, τον εθνικό ύμνο στο μάτς με την Αγγλία.
6: Εκεί κερδίσανε.
0: Ναι.
6: Εκεί κερδίσανε, παιδιά. Το είχαν...
0: Είναι σοκαριστικό. Άμα δείτε το βίντεο πώς τραγουδάνε.
1: Φοβερό πάθος.
0: Δεν υπάρχουν.
6: Ούτε Ιταλοί. Ναι. Που ξέρουμε οι Ιταλοί πώς είναι στους εθνικούς.
0: Ουρλιάζουν.
6: Αλλά
1: οι Ιταλοί, να σου πω κάτι. Τώρα θα ακούσει κακή αυτή, αλλά. Όντως τραγουδάνε πολύ παθιασμένα, αλλά επειδή είναι και λίγο ποσεράδες, μπορεί να το κάνουν και να δείξουν εξαιρετική στην κάμερα. Παθιάζομαι. Ενώ οι άλλοι είναι πιο εσωτερικό, ρε παιδί.
0: Βγαίνει, ναι, βγαίνει. Αναβλύζει από μέσα του.
1: Είναι φιλοϊταλός, βέβαια, ο Γιώργος. Τώρα θα διαφωνήσει.
6: Φίλε, τώρα είπες ποζεράδες στους πιο φινετσάδους ανθρώπους, στους Ιταλούς δηλαδή.
1: Ναι, μα θέλουν όμως να φανούν και.
0: Εντάξει, οκ.
6: Κόψε τον κύριο.
1: Μα αυτό. Το ένα δεν ανέβει το άλλο, ρε Γιώργο μου. Το ότι είναι φινετσάδος ο ένας δεν σημαίνει ότι θέλει να δείξει για τη φινέτσα του.
6: Οπλιστείτε με υπομονή, έχει παράταση αύριο.
1: Όπα.
0: Λες, ε.
1: Εντάξει.
0: Και 17 λεπτά το ημίχρονο, είσαμε τη
1: μία. Μίνιμουμ 17
0: λεπτά. Θα βγούμε από το στούντιο.
1: Πάλι καλά.
0: Ναι.
1: Πάλι καλά που είναι 17 λεπτά το ημίχρονο, διότι λέγανε για 30.
0: Θα πάει αργά. Έπεσε
1: μουρμούρα και το μαζέψαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια από την άλλη θα έχει λέει Μαντόνα, θα έχει Σακύρα.
0: Και Justin Bieber.
1: Και κανένα δύο που δεν του ξέρω.
0: Αυτού που αρέσουν δηλαδή.
1: Justin
0: Bieber τώρα.
1: Με αυτό μεγάλο.
0: Στην καβάλα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Όταν ήμουν καβάλα δεν υπήρχε ο Justin Bieber. Έχω να σου πω.

0: Έχουμε έναν Βραζιλιάνο εκεί πέρα, ναι, με μπλούζα, σορτσάκι. Πίσω τι είναι, νούμερο 10. Λίγο ρετρό φανέλα.
1: Συγγνώμη λίγο. Φανέλα Βραζιλία χωρί το 10.
2: Έχετε δει παπούτσι?
0: Τι, όχι.
2: Θα δω.
1: Δεν το. Όπα.
2: Χρυσό.
1: Συγκλονιστικό.
2: Χρυσό παπούτσι.
1: Να βάζουμε την τελευταία φανέλα εδώ.
0: Για πες μας, για πες μας.
2: Πώς σε λένε?
3: Στέφανο.
0: Γεια σου, ρε Στέφανε.
1: Στέφανε, έχεις βαρεθεί λίγο, έχεις κουραστεί, ε. Τόση ώρα περιμένεις εκεί δίπλα στην Αναστασία.
2: Εξαιτία σου.
3: Εξαιτία
2: σου.
3: Πες το εξαιτία σου.
1: Να αλλάξει.
3: Εξαιτία σου.
1: Εξαιτία μου. Ωραία. Ας του δώσουμε δύο νεράκια του παιδιού να ξεκουραστεί.
0: Ζεστά.
1: Τι, κάτσε, ρε. Ποιος θα το πάρει το.
2: Για πες. Αργεντινή ή Ισπανία?
3: Ισπανία.
0: Ισπανία. Είσαι Βραζιλιά?
3: Ήμουνα.
0: Ήσουνα.
3: Πάντα εναντίον την Αργεντινή.
0: Πάντα εναντίον.
1: Αφού είσαι με την Βραζιλία.
0: Από Βραζιλία, ποιο γουστάρεις από Βραζιλία?
1: Βινίσιους.
3: Όχι.
1: Μπράβο.
3: Είναι από παλιά, μ' άρεσε.
1: Πόσο παλιά, πόσο χρόνο είσαι, Στέφανε?
3: Αύριο κλείνω τα 11.
1: Α, χρόνια σου πολλά, να, και δώρα και είναι.
0: Αγαπημένος παίκτης Βραζιλιάνος?
3: Τώρα Μαρκίνος.
0: Οκ.
1: Εντάξει, έχει ακούσει το
0: παλιά.
3: Και Ζήκο και Πελέ.
1: Αυτό είναι πολύ διαβασμένο.
0: Δηλαδή, κάθεσαι, βλέπεις βιντεάκια από παλιά και τα λοιπά, ας πούμε.
3: Το ξέρω από τον μπαμπά μου.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ο μπαμπάς αγαπάει πολύ τη Βραζιλία, να υποθέτω.
3: Ναι.
1: Για να σε έχει κάνει και αντι-Αργεντινή. Ωραία. Λοιπόν, είσαι εδώ με τον μπαμπά, με ποιον είσαι εδώ?
3: Με τη μαμά, τον ξαδερφό.
1: Α, μια χαρά.
3: Με όλο το σόι.
1: Ωραία, με όλο το σόι. Θα πάτε στα σύνορα να πάρετε μίνι κόμπο 6 τεμαχιών. Οπότε όλοι να γλυκαθείτε και με την τελευταία μας φανέλα.
0: Δεν πιστεύω να είναι η τελευταία μας φανέλα της Αργεντινής.
1: Και είναι της Αργεντινής. Δεν τη θες. Άμα δεν τη θες, άστη. Δεν πειράζει.
0: Δώσε στον ξαδερφό σου.
1: Ναι. Εντάξει, φοβερή κέντα.
0: Ναι, μπράβο.

0: Λοιπόν. Τι θες.
1: Βάζει γκολ ο Μέση.
0: Ναι. Ναι. Ένα ακόμα.
1: Γκολ ή assist.
0: Γκολ. Όχι assist. Με assist κλείσαμε. Θα βάλει γκολ.
1: Εγώ πιο πολύ λέω την assist.
0: Οκ. Okay. Και ποιος θα το πάρει τελικά. Εσύ με ρώτησες εμένα. Εγώ δεν
1: θέλω
0: εσένα.
1: Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Είμαι 50-50, αλλά για να μην το παίξω κοκοκό, θα δώσω 55% σε Αργεντινή. Πιο πολύ, όχι με ποδοσφαιρικά κριτήρια, γιατί θεωρώ ποδοσφαιρικά η Ισπανία και ο Ρόδρυ πρέπει να το πάρουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για να γίνει αυτό ο μύθος, παιδί, να συμβεί κάτι σπουδαίο σήμερα, αύριο. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, πιο πολύ το στηρίζω στο ότι να μας αφήσει να τελειώσει ένα Μουντιάλ. Θα μου πεις, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που έχει φτάσει τελικό ο Μέση, όπως και να ολοκληρώσει το Μουντιάλ, η στιγμή θα είναι του Μέση. Ή το, ισχύει, κλάμα, ισχύει. Το κλάμα του Μέση
0: ισχύει,
1: που το χάσε στο τσάκ, στο τελικό, στο όριο, ναι, ειδικά ναι. Αν το χάσει στο όριο, έτσι, αν το χάσει 2-0-3-0, ή το πανηγυρικό του Μέση.
0: Ναι.

0: ολοκληρώσουμε εδώ αυτό το άθλημα με το Μολ. Τέσσερις εκπομπές. Ναι, θα τη δώσουμε την μπάλα στο τέλος. Τι σου μείναν από αυτές τις εκπομπές?
1: Ότι ρε φίλε, πετύχαμε καλεσμένους περιβόλια. Ένας και ένας.
0: Ναι, πετύχαμε, τους διαλέξαμε.
1: Ένας και ένας, πραγματικά.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Γκούμας, Μπορμπόκης, ο Σταν,
0: ο
1: Λαγούτης.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τους τρεις γνωρίζαμε.
1: Ναι.
0: Τους γνωρίζαμε. Λοιπόν, με το Σταν είχαμε πάλι τις πληροφορίες μας ότι ήταν.
1: Πέσαμε Διάνα.
0: Δηλαδή οι πηγές μας αποδείχθηκαν ακόμα μια φορά.
1: Μια χαρά. Καλά να είμαστε να το κάνουμε και στο Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία. Α, έχουμε Euro πριν.
0: Δεν είσαι και μασκετικός, εγώ κάνω και ευρομπάσκετ εδώ. Κάνω και μου το μπάσκετ.
1: Σε ευρομπάσκετ φέρνει το ρομπόλι.
0: Εγώ τα κάνω. Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία να δώσουμε το τελευταίο δώρο, να δώσουμε την μπάλα.
2: Πάμε εδώ στον κύριο που φοράει φανέλα Αργεντινής.
0: Ο οποίος είναι εδώ, είναι δύο αστέρια. Δύο εδώ και δύο ώρες.
3: Του Μαραντόνα με τα δύο αστέρια. Περιμένω να γράψω άλλα δύο την Κυριακή.
1: Έχει έρθει με αποστολή.
3: Ήρθαμε αποστολή από τον εγγονό από τα Ιωάννινα. 5 ετών, ναι. Και ξύπναει και έβλεπε και τους αγώνες που ήταν στις 2, στις 3, στις 4.
1: Α, μάλιστα.
3: Έχει μάθει όλους τους παίχτες, όλες τις ομάδες. Ο μπαμπάς του τον έκανε Ρονάλντο, στην τούρτα έβαλε CR7.
0: Τώρα μας το χαλάσατε, ναι.
3: Αλλά,
0: ο παππούς όπως Αργεντινή.
3: Έχει φοβερή αδυναμία στον παππού Παναγιώτη, που είναι και εγώ Παναγιώτης, με το Μέση πλέον, παππού η Αργεντινή θα το σηκώσει. Θα πας στην εκπομπή, θα μου φέρεις ένα δώρο, όποιο δώρο θέλουν τα παιδιά.
0: Λοιπόν, και Παναγιώτη, αγαπά, το μικρό.
3: Παναγιώτη, γι' αυτό.
0: Λοιπόν,
3: πεντάχνο.
0: Θα πάρει την παλίστα να παίξει ο Παναγιώτης, να παίξει και να μας θυμάται.
3: Απλώς ένα τελευταίο.
0: Και κάποια στιγμή, μισό λεπτάκι. Και κάποια στιγμή, όταν θα γίνει μεγάλος και τρανός, να θυμηθεί από πού πήρε την πρώτη του μπάλα. Γιατί φαντάζομαι πέντε χρόνια τώρα πόσες μπάλες.
3: Ένα τελευταίο. Πολλά γκολ το βράδυ. Αξίζει να το δείτε.
1: Για το speaker. Αύριο βράδυ λέτε.
0: Όχι, για σήμερα λέτε.
3: Αυτό που θα είναι στις 12 που θα αλλάξει η μέρα. Γαλλία-Αργεντινή. Σπικάρι δημοσιογράφο τη ΝΕΡΤ που έχει φέρει. Τρεις φορές το 3-2 και μία φορά το 3-1.
0: Ο Γιώργος Τραπεζανίδης.
3: Τρεις φορές.
0: Να ένα στατιστικό στοιχείο.
3: Μάλλον Εμπαπέ πρώτο σκόρερ και ο Λίο θα το σηκώσει.
0: Ωρα.
3: Θα γίνει το απόλυτο πασίγιο. 9 παίκτες στις δύο ομάδες της Ατλέτικο.
0: Να σου το πω, κύριε.
3: Έγραφε εφημερίδα Ισπανίας το κύπελο της Μασία. Όποιος το πάρει θα προέρχεται τη Μασία.
0: Ο εγγονός μας ακούει.
1: Έχει δίκιο.
0: Αφού μας ακούει, Παναγιώτης.
3: Στα Ιωάννη.
0: Παναγιώτη, η μπάλα του Μουντιάλ είναι δική σου. Θα τη φέρει ο παππούς, δεν ξέρω πότε θα συνεννοηθείτε.
3: Άμεσα και θα πάμε διακοπές.
1: Α, ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Τέλεια.
0: Να παίζεις μπάλα λοιπόν και να μας θυμάσαι. Και όταν θα γίνει μεγάλος και τρανός ποδοσφαιριστής, γιατί φαντάζομαι θα θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής.
3: Ευχαριστούμε και να δούμε σπορέφερ.
0: Να μας δώσει την πρώτη του συνέντευξη. Να είστε καλά. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά του αποχαιρετισμού.
1: Να μας πεις και το πρόγραμμα μετά, να μείνει ο κόσμος συντονισμένος, γιατί έχει πράγμα τώρα το μεσημέρι, ε.
0: Έχει νομίσει μάμα τι έχω κάνει. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη και Βαλέρα. Όχι, το πρόγραμμα τι εννοείς.
1: Τα φιλικά λέω.
0: Α, εγώ νομίζω έχει, του σταθμού. Γιατί έχουμε αλλάξει λίγο
1: το πρόγραμμα σου, αυτό το θυμάμαι εγώ, δεν εξηγείς. Έχει Παναγιώτη Κεφαλά τώρα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: 2 η ώρα.
1: Ναι. 3 η ώρα είναι το φιλικό της ΑΕΚ. 4:30 είναι το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Ωραία. Μετά τι έχει?
0: Νικοράλη.
1: Νικοράλη είναι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Στέφανος Χωριανόπουλος 7:10.
0: Ναι,
1: τα φιλικά εγώ ήθελα τα πιο πολύ να πούμε εδώ, που είναι τώρα το μεσημέρι. Έχει δύο ματσάκια. Μέχρι να φτάσουμε στον μικρό τελικό που θα καθυλώσει όλο τον κόσμο το βράδυ.
0: Δεν κατάλαβα γιατί σε.
1: Δεν θα το δει, δεν θα το δει άνθρωπος πραγματικά. Δεν θα το δει άνθρωπος.
0: Όχι, θα το δει, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει λόγος. Α, δεν μου σχολιάζεις. Ας πω τι μου σχολιάζεις.
1: Για πες.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Τα δαχτυλίδια, το έχεις δες.
1: Τι, NBA.
0: Να πούμε στον κόσμο NBA. Ότι αντί για μετάλλια κτλ. Που συνήθως δεν δίνουν ούτε μετάλλια. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να δίνουν.
1: Ναι.
0: Αμερικανιά τρελή. Πώς γίνεται στο NBA. Θα πάρουν οι παίκτες δαχτυλίδι. Δαχτυλίδι, όχι κολόχρυσο μεν.
1: Okay.
0: Αλλά όχι σαν βέβαια, καταρχή πάνω.
1: Δεν μου κάνει. Είναι Αμερικανιά, ρε παιδί μου. Περίμενα ότι θα έχει κάτι τέτοιο. Έχουμε δει αρκετές Αμερικανιές. Τις περιμέναμε. Εγώ περιμένω για κάτι άλλο. Έτσι να κλείσω και ένα πολιτικό μικρό σχόλιο. Να το πάρουν οι Ισπανοί και να πάνε να κάνουν την απονομή ο Τραμπ που πριν από μια εβδομάδα τους έβριζε. Τους Ισπανούς.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έχει πλάκα.
0: Εντάξει, κάποια αντιπρόεδρος, κάποιος αντιπρόεδρος θα υπάρχει.
1: Μα αυτό θα πάει, αυτό θα πάει. Αυτό μου κανονίσουμε τον Ιφαντίνο.
0: Μπορεί να πάει και να μην του το δώσει. Ικανός τον έχω. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα. Θα το πάρει σπίτι του. Δεν είχε πάρει σπίτι του. Ποιο πήρε το original? Ποια ήταν η προηγούμενη διοργάνωση? Το
1: συλλόγων.
0: Ναι. Και κάτι έχει πάρει το original, το έχει πάρει αυτός. Λοιπόν, Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω.
1: Έφυγε ο διευθυντής, πάμε να φύγουμε.
0: Έλα, μαζέστε τα. Σου λέει θα με βάλουν ένα κουβαλά τώρα, φεύγω. Δύο λεπτά πριν το τέλος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε το Athens Metro Mall που για ακόμα μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση μας φιλοξένησε, συμπορευτήκαμε, βγάλαμε εκπομπές ζωντανά εδώ από το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε τον Stan που για μια ώρα ήρθε εδώ, τα είπαμε, περάσαμε ωραία. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλότολο και τον Παντελή Καλαϊτζίδη που βοήθησαν για να έρθει ο ήχος σε όλους εσάς. Ευχαριστούμε την Αναστασία Βοσνάκη και την Σοφία Θοδωράκη που επίσης βοήθησαν με τα social media και τις συνεντεύξεις και τα δώρα. Από τον Νίκο Ράλλη
1: και τον Σταύρο Κονδροθύμιο.
0: Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλό τελικό να έχουμε. Πώς λέμε, καλή Παναγιά.
1: Καλό τελικό. Ναι,
0: καλό τελικό να έχουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Λίγο ρεπορτάζ μέχρι τις 3, μιας και δεν είχαμε ρεπόρτερς. Και μετά πάμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς με φιλικά. Να είστε όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι από το Athens Metro Mall.
1: Γεια σας.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν...
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει
5: κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα στη Win.

0: 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
0: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Πάτρας 96,3.
10: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα γίνει πάντως το ρεύμα της Ρεάλ.
11: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
12: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
13: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
12: Κεφαλά, συγγνώμη.
14: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
15: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
16: Είπε για μία μόρο μέρα.
15: Για μία μόρο.
16: Συγγνώμη.
15: Γράψε.
16: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
17: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
16: Δεν παγάσα, δεν πουλάβες να έρθεις, άρχισε στα σαρδά.
17: Με την όπισθεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
18: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
19: Μου λυπάει τη ζωή.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Win Sport FM.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα θα πάμε μέχρι τις 4. Φυσικά δεν είμαι μόνος μου, καθότι στο στούντιο έχουμε παρουσία νέαρχο Κυριάζου.

0: Ζόπουλο, ο οποίος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και ρυθμίζει και τις μουσικές σας επιλογές και φυσικά στο οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής ο ΓΑΜΑΓΑΜΑ, ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης Μουσουράκης. Μία αρκετά γεμάτη ημέρα, μάλλον να το θέσουμε πιο σωστά, ένα αρκετά γεμάτο μεσημέρι αγωνιστικό με δράση. Γιατί θα ξεκινήσουμε στις 3 η ώρα, όπου η ΑΕΚ δίνει το τρίτο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, αντιμετωπίζει την Χρόνινχεν. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, το οποίο ξεκίνησε από πολύ νωρίς, και θα έχουμε και Κώστα Κετζετζόγλου στην πορεία, όπως θα έχουμε και Γιώργο Τσανάκα, αλλά και ρεπορτάζ από τον Νίκο Αθανασίου, που αφορά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί και εκεί είχαμε χθες συνοβραδινές εξελίξεις. Οι πρωινές εξελίξεις όσον αφορά την ΑΕΚ θα μας τα εξηγήσει και περισσότερο ο Κώστας Κετζετζόγλου. Έχει να κάνει με τη μετακίνηση του Μόντερεϊ στην ΑΕΚ, με τον επαναπατρισμό του Μόντερεϊ στην ΑΕΚ, ωραία το είπα, του Πινέδα στο Μεξικό για λογαριασμό της Μόντερεϊ, εκεί που θα συνεργαστεί ξανά με τον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος ήταν εκείνος που τον έφερε στην Ένωση από την Θέλτα. Έχει τελειώσει λοιπόν τον deal. Το μόνο που απομένει είναι οι ανακοινώσεις των δύο ομάδων, είτε από πλευράς ΑΕΚ είτε από πλευράς Μόντερεϊ, για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα. Μια και η οποία, όπως είναι φυσικό, χτενίζει την αγορά και ενδεχομένως να έχει καταλήξει κιόλας να τον έχει βρει τον αντικαταστάτη του Μεξικανού Μέσου. Αρκετές ειδήσεις βέβαια έχουν και τα ρεπορτάζ και των υπόλοιπων ομάδων. Για παράδειγμα, στον Παναθηναϊκό, μετά τα μεσάνυχτα, εκεί κατά τη μία, νομίζω, οι Τούρκοι της Samsun Sport έστειναν υπογεγραμμένα τα σχετικά έγγραφα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Φαν Ντρόγκελεν, του 27χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το Τριφύλι και φυσικά να συμπεριληφθεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα ενώπιση των παιχνιδιών με την Πάξη στον Conference League. Ενώ όσον αφορά τον Ολυμπιακό, η πρωινή είδηση έχει να κάνει με την επισημοποίηση της μεταγραφής του Τζόελ Ρόκα, όπως τον γράφει η ΠΑΕ τουλάχιστον, ΠΑΕ Ολυμπιακός, του 23χρονου Ισπανού Εξτρέμ, ένας παίκτης ο οποίος ήρθε με συστάσεις Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επέμενε πολύ στο συγκεκριμένο παίκτη ο Ισπανός τεχνικός των Ερυθρόλευκων και μάλιστα και ο ίδιος στις πόρτες του δηλώσει ως παίκτης του Ολυμπιακού, ο Τζόελ Ρόκα, μάλλον να το λέμε σωστά. Είπε ότι είχε μιλήσει με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όσον αφορά την κατάσταση του Σιπιώνη, πριν από λίγο έρθε μια ενημέρωση από τους Ερυθρόλευκους ότι έχει υποστεί κάκωση στο νόμο. Νωρίτερα έχει γράψει στο site του Big Win Sport FM ο Κώστας Νικολακόπουλος ότι για μια εβδομάδα θα του τοποθετηθεί ειδικό νάρθηκας στο νόμο και δεν θα προπονηθεί φυσικά και θα χάσει και τα εναπομείναντα φιλικά του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στις 4:30 αντιμετωπίζει τον Αγιάξ, ένα πολύ δυνατό φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Και μιας και μιλήσαμε για Ολλανδία και μιας και είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής για το φιλικό της ΑΕΚ σε λιγότερο από μία ώρα απέναντι στην Χρόνινχεν, μεταφερόμαστε Ολλανδία στον καλό συνάδελφο Θοδωρή Καρβουνιάρη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα και τις ενδεκάδες λογικά πριν να έξω, Θοδωρή, έτσι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, έχουμε την 11 της ΑΕΚ, να την δούμε. Είναι ο Μπρινιόλι στο τέρμα, είναι η Μουκουντή Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας, η Φίλιος Ρότα πλάγια μπακ, ο Κάρινεν μαζί με τον Μαρίν στο κέντρο στη μεσαία γραμμή, Ζούμπκοφ Κοϊτά στα φτερά και μπροστά το δίδυμο Βάρντα Γιώβιτς. Είναι μια δεκάδα την οποία είχε δουλέψει για πρώτη φορά ο προπονητής στην προπόνηση, όχι την προχθεσινή, που είχε συνάντηση για μας. Είδαμε πού πάει το πράγμα, την είχαμε προαναγγείλει κάπως. Είναι θεωρητικά η βασική, να το πούμε έτσι.
0: Και το Βάρντα Γιώβιτς τόσο ή άλλως από πέρυσι. Ήταν και είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε στα φιλικά, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος.
1: Ναι. Γενικά είναι αρκετά πράγματα που θα δούμε για πρώτη φορά σήμερα. Είναι το πιο δυνατό φιλικό της ΑΕΚ, να πούμε μέχρι τώρα. Με βάση τη δυναμικότητα της αντιπάλου, έτσι. Γιατί η Χρόνικεν είναι στην πρώτη κατηγορία. Πήγε να βγει και Ευρώπη, δεν τα κατάφερε κοντά στον Άγιαξ. Είναι από τις μεσαίες ομάδες, να πούμε, του Ολλανδικού Πρωταθλήματος σε επίπεδο δυναμικότητας. Οι δύο προηγούμενες ήταν στη β' κατηγορία της Ολλανδίας. Είναι το πιο δυνατό, είναι το τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ εδώ πριν αποχωρήσει το βράδυ για την Αθήνα, ώστε να επιστρέψει ξανά εδώ στις 23. Και δίνει βάση τώρα. Ο Νίκολης από εδώ και πέρα νομίζω θα αρχίσει να χτίζει την ομάδα που έχει στο κεφάλι του για τα προκριματικά το play-off του Champions League. Μα πάνω απ' όλα θα πω εγώ χρονικά το τελικό του Όφη με τον Όφη στις 12 του μήνα, 12 Αυγούστου.
0: Τι καιρό έχει εκεί, Θοδωρή?
1: Μπράβο, αυτό θα έλεγα τώρα. Μετά από 13 μέρες εδώ, την τελευταία μας μέρα, αποφάσισε ο καιρός να μας δείξει λίγο πώς είναι εδώ το φθινόπωρο στην Ολλανδία. Έχει συννεφιά, πότε ρίχθηκε καμιά ψυχάλα και θερμοκρασία γυρίζει 19 βαθμούς. Είμαστε καλά.
0: Α, η θερμοκρασία είναι μια χαρά, μια ωραία θερμοκρασία για μπάλα είναι.
1: Μόνο να μην βρέξει δηλαδή και είμαστε μια χαρά.
0: Και θα έχει και κόσμο? Έχει πολύ κόσμο?
1: Έχει ήδη κόσμο, ναι, μαζεύεται ο κόσμος. Δεν είναι γήπεδο με εξέδρες. Είναι το προπονητικό που κάνει οι προπονήσεις όλες αυτές τις μέρες εδώ. Μαζεύεται ο κόσμος, θα είναι ορτίων. Έχει και ο παδός της ΑΕΚ, έχουν ταξιδέψει από διάφορες πόλεις της Ολλανδίας, από Γερμανία. Γενικά έχει και σήμερα τον κόσμο της, υπάρχουν και Ολλανδοί. Ένα ωραίο περιβάλλον. Το έχουν φτιάξει και εδώ οι άνθρωποι του προπονητικού κέντρου όσο μπορούν να το κάνουν στις συνθήκες αγώνα. Έχουν βάλει τα μεγάφωνά τους, βάλανε και τα κιζίνα λίγο πριν. Ξεκινήσει, ναι. Το πρώτο τραγούδι ήταν πενκυζίνα.
0: Ποιο άσμα?
1: Α, ποιο είναι, ήταν. Το δεν θα πας πουθενά.
0: Α, γνωστό, σωστό.
1: Γνωστό.
0: Βουρκωμένα τα μάτια βέβαια λέει. Δεν ξέρω αν έχει βουρκωμένα μάτια λόγω της εξέλιξης με Πινέδα.
1: Όχι μόνο.
0: Αν ο DJ εννοώ, αν ο DJ που το έβαλε μήπως ήταν φαν του Πινέδα και σου λέει βουρκωμένα τα μάτια.
1: Λες να πέρασε τέτοιο μήνυμα να του έρθει και να έβαλε.
0: Δεν ξέρω. Να ήταν προσωπικός Νταλκάς που λένε.
1: Όχι, εντάξει. Δεν υπάρχουν βουρκωμένα μάτια για τον Πινέδα. Χάρηκαν όλοι για ό,τι πρόσφερε ο Πινέδα. Τον αποχαιρετήσαμε με... Δεν έχει γίνει ακόμα επίσημο, αλλά οκ. Τον αποχαιρετούν με τιμή και σεβασμό. Κερδισμένη ήταν η ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια που έπαιξε ο Πανιέρα με τη φανέλα της. Κερδισμένη είναι και τώρα οικονομικά. Από εδώ και πέρα θα κοιτάξει η ομάδα να αντικαταστήσει επάξια και ο νέος παίκτης που θα έρθει και οι επόμενες μεταγραφές, δεν θα έρθει μόνο ένας, να κουμπώσουν στο σύνολο του προπονητή, ο οποίος παραδοσιακός πόλης τώρα έφτασε και αυτός με το ποδήλατό του, γιατί και όλη η ομάδα έρθει με ποδήλατα από το ξενοδοχείο, όπως κάνει καθημερινά δηλαδή για να έρθει εδώ στο προπονητικό και προπονήσεις, και τώρα έρθανε με ποδήλατα από το ξενοδοχείο στο προπονητικό.
0: Ωραία, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε τον Θοδωρή Καρβουνιάρη. Μας μετέφερε την ενδεκάδα της ΑΕΚ στο φιλικό με την Χρονίχεν. Θυμίζω 3 η ώρα. Ωραία, Ελλάδος μιλάμε πάντα έτσι. 2 η ώρα θα είναι στην Ολλανδία. 3 η ώρα σε εμάς είναι η σέντρα του ΑΕΚ Χρονίχεν. Το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Τη λέω πολύ γρήγορα άλλη μία την ενδεκάδα. Μπρινιόλι, Πίλιος, Μουκουντή, Ρέλβας, Ρότα, Καϊρινεν, Μαρίν, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς. Η εκλεκτή του Μάρκο Νίκολιτς. Φυσικά θα ακούσετε το συγκεκριμένο παιχνίδι σε μετάδοση Μανώλη Μουσουράκη.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε όπως είπαμε, εν αναμονή του φιλικού της ΑΕΚ με την Χρόνικεν. Ωστόσο, υπάρχει ρεπορτάζ στην ΑΕΚ και ο Καθηλήν Αρμόδιος να μας δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις και οι διευκρινήσεις, αν θέλετε. Είναι ο Κώστας Κετσετζόλου, για τον οποίο καλησπέριζουμε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Τι γίνεται.
1: Σημαντικό όμως και αυτό που σας είπε ο Θεόδωρος, ότι σήμερα για πρώτη φορά, ας πούμε, θα δούμε σε φιλικό την καλύτερη δυνατή δεκάδα που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Έτσι,
0: ναι, δηλαδή, τον βασικό, ναι, ναι.
1: Όντως. Μπράβο, αν έπαιζε η ΑΕΚ, ας πούμε, αύριο Champions League, θα έπαιζε αυτή η δεκάδα. Mm-hmm. Είναι και αυτό σημαντικό, να τους δούμε μαζί, γιατί στα δύο πρώτα μάτς έκανε μεικτές εντεκάδες ο Νίκολιτς. Ήθελε να δει κάποιους παίχτες δίπλα σε βασικούς, στα στόπερ, ιδίως στα φόρ και...
0: Πώς μπορεί να ταιριάξει κάποια δίδυμα.
1: Ακριβώς, να δει τι μπορεί να περιμένει. Mm-hmm. Και σήμερα βάζει τη... ας πούμε την καλή εντεκάδα, εν αναμονή βέβαια του αντικαταστάτη του Πινέδα. Να πούμε ότι του Πινέδα η μεταγραφή έχει ολοκληρωθεί. Σε ανακοινώσεις περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Και από τις δύο ομάδες, τώρα δεν ξέρω πώς θα συνδεθούν, συνήθως τις μεταγραφές μεγάλες βγάζουν κοινή ανακοίνωση, ταυτόχρονα μάλλον την ανακοίνωση. Ο Πινέδα αποτελεί παρελθόν, έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, έχουν υπογραφεί τα πάντα, έχουν ανεβεί στο PMS, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια εκκρεμότητα. Η ΑΕΚ θα πάρει 8 εκατομμύρια συνολικά τα 4 ως προκαταβολή.
0: Αυτή είναι η μόνη διαφορά, γιατί νομίζω η ρήτρα του ήταν τα 8 να δοθούν εντάν, ΚΑΣ που λένε, κατευθείαν.
1: Ναι, ήταν 8 εκατομμύρια μετρητά και έκανε η ΑΕΚ αυτή τη διευκόλυνση. Mm-hmm. Από τη στιγμή που βρέθηκε η ομάδα να πληρώσει τη ρήτρα και ο Ρμπελίν ήθελε να πάει. Mm-hmm. Έκανε αυτή τη διευκόλυνση. Okay, δεν είχε και νόημα. Δηλαδή, okay, μπορούσε να επέμενε και ξέρω εγώ να έβαζα μια άλλη τη ρήτρα κάποια στιγμή, όλοι πιο μετά. Mm-hmm. Δεν ήταν πρόβλημα και για την ΑΕΚ να το κάνει αυτό. Από τη στιγμή που είχε αποφασίσει ο παίκτης να φύγει, δεν είχε δεχτεί τις προτάσεις που από πέρυσι το καλοκαίρι του είχε κάνει η ΑΕΚ ανανέωση. Πήγαινε όλο το πράγμα πιο πίσω. Τελικά βρέθηκε, αποφάσισε μάλλον μια απόφαση έκπληξη. Σίγουρα ένα χρόνο πριν τη λήξη συμβολέου του η Μοντερέι να πληρώσει τη ρήτρα του.
0: Ναι, γιατί είναι αρκετά χρήματα όντως. Αλλά δείχνει και όμως και πόσο πολύ τον ήθελε.
1: Σωστά, δείχνει πόσο πολύ τον ήθελε. Βέβαια θα μπορούσε, αν δεν τον ήθελε άμεσα, σε 6 μήνες να τον υπογράψει.
0: Να τον υπογράψει.
1: Να τον έχει του χρόνου το καλοκαίρι σε ελεύθερο και να μην έπαιρνε και ΑΕΚ τίποτα. Οπότε και για την ΑΕΚ μπορούμε να πούμε ότι...
0: Είναι αυτό που λένε win-win. Win-win.
1: Από τη στιγμή που δεν κατάφερε να κρατήσει, τον Πινέδα, που αυτός ήταν ο πρώτος στόχος της και ο βασικός, τουλάχιστον οικονομικά βγαίνει κερδισμένη και γενικά από την παρουσία του Πινέδα όλα αυτά τα χρόνια, και ιδίως με τον τρόπο που φεύγει τώρα φέρνοντας και 8 εκατομμύρια, είναι υπερκερδισμένη η ΑΕΚ, όχι απλά κερδισμένη. Και αγωνιστικά και στο τέλος και οικονομικά. Είναι πραγματικά... Μακάρι να κάνει άλλη μια τέτοια μεταγραφή κάποια στιγμή. Δηλαδή είναι κάτι πολύ σπάνιο αυτό που συνέβη με τον Πινέδα και ότι αυτός ο παίκτης έμεινε 4 χρόνια στην ΑΕΚ για να παίξει αυτού του επίπεδου και δεν πήγε σε μια μεγαλύτερη ομάδα, σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Και το ότι φεύγει τελικά ένα χρόνο πριν λήξει το μελέτη στα 30 και φέρνει και 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και παρά τις, γιατί έπρεπε να κάμψει και την αντίσταση του πρόεδρου της Θέλτα η ΑΕΚ για να τον πάρει. Ήταν ο αγαπημένος παίκτης του πρόεδρου της Θέλτα, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ευτυχώς εκεί είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση του Ράφα Μπενίτεθ.
0: Εκεί, αυτό πήγα. Ήθελα να καταλήξω.
1: Ο οποίος δεν ήθελε καν να δει τον Πινέδα στην προετοιμασία. Και σε συνδυασμό με ένα οικονομικό θέμα που είχε τότε η Θέλτα, που έπρεπε να παρουσιάσει μια πώληση για να μπορέσει να κάνει μεταγραφές, εκμεταλλεύτηκε αυτό η ΑΕΚ. Και πήρε αυτόν τον σπουδαίο παίκτη και τον είχε για 4 χρόνια, κέρδισε 2 πρωταθλήματα, διεκδίκησε άλλο ένα, το είχα στη λεπτά αγωνιστική, ένα άλλο το διεκδίκησε μέχρι τον Μάρτιο, έπαιξε στην Ευρώπη, Conference League, Europa League και σχεδόν σε όλα τα μάτς που έπαιξε ήταν ο καλύτερος παίκτης. Μακάρι πραγματικά η ΑΕΚ να μπορέσει κάποια στιγμή στην πορεία να βρει ένα τέτοιο παίκτη. Τώρα η ΑΕΚ έχει ήδη κάνει προεργασία και ήδη κινείται για τον αντικαταστάτη του. Υπάρχει ένας πυρετός επαφών.
0: Ήταν αυτό που λένε το πριν πεινάσουν μαγειρεύω.
1: Ναι, ο στόχος είναι την Πέμπτη ο αντικαταστάτης μου του Πινέδα, που λέω και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ένα Πινέδα, αλλά σίγουρα μπορείς να βρεις ένα πολύ καλό παίχτη που μαζί με τους άλλους παίχτες που έχει έξω το κέντρο να φτιάξει ένα καλό κέντρο.
0: Έχοντας και τουλάχιστον 4 εκατομμύρια άμεσα, 8 με προοπτική και 4 άμεσα.
1: Ναι, είναι και αυτό βέβαια, παίζει και αυτό το ρόλο του. Βέβαια τα 8 τα έχει δώσει ήδη, δηλαδή δύο μεταγραφές που έχει κάνει είναι λίγο πάνω από 8 εκατομμύρια το σύνολο που έχει πληρώσει για τον Ζούμπκοφ και για τον Κάιρινεν. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει και το οικονομικό, αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα. Πρέπει να έρθει ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, να έχει κάποια από τα χαρακτηριστικά του Πινέδα, ώστε να καταφέρει να φτιάξει ένα καλό κέντρο. Τώρα δεν λέω αντιπινέδα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις έναν ίδιο παίχτη με τον Ερμπελίν. Mm-hmm. Σίγουρα όμως έχοντας χρήματα να ξοδέψω και έχοντας την μπάλτα και το τμήμα σκάουτινγκ που έχει φτιάξει, σίγουρα μπορείς να βρεις έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή με κάποια στοιχεία που να συμπληρώνουν τα στοιχεία που έχει ήδη η ομάδα, με τον Κάιρινα, τον Μάριν και τον Πέτρο Μάνταλο, που και αυτός θα έχει συμμετοχές στην επόμενη σεζόν, και να φτιάξει ένα καλό κέντρο. Mm-hmm. Αυτό τώρα είναι ο στόχος. Τώρα να περιμένουμε να κλώνουν την Πινέδα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Όχι, έτσι, είναι δύσκολο και θα είναι και άδικο κιόλας, mm-hmm, και για τον παίκτη που θα έρθει να αρχίσουν αμέσως οι συγκρίσεις. Δηλαδή.
1: Ναι. Πάρα πολύ σωστή, πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Γιατί συνήθως γίνεται αυτό, όταν φεύγει ένας πολύ καλός παίκτης από μια ομάδα, αρχίζουν και κάνουν τις συγκρίσεις. Ναι.
1: Βέβαια. Εντάξει, και πάντα είναι δύσκολη η 14 τα ψέματα και πολλά λεφτά να πάρει. Δηλαδή, θυμάμαι, ο Ολυμπιακός πήρε από τον Τζιμίκα 16 εκατομμύρια, τον έδωσε στη Λίβερπουλ, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Αλλά ακόμη μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει βρει τέτοιο παίχτη.
0: Όχι.
1: Σαν το Τζιμίκα.
0: Το πρόσφατο παράδειγμα, νομίζω, του Ολυμπιακού είναι ο Κοστούλας, για παράδειγμα.
1: Ο Κοστούλας, έδωσε ακριβώς.
0: Πολλά χρήματα, δεν μπορείς να πεις όχι σε τέτοια πρόταση.
1: Δεν μπορείς να πεις όχι, ούτε να πεις τον παίχτη μην, ενώ υπάρχει πρώτα 40 εκατομμύρια, ας πούμε.
0: Και από Premier League, ναι, γι' αυτά δεν είναι εύκολο, ναι.
1: Ναι, αλλά η απουσία είναι τέτοια. Και μπορεί και κάτι παρόμοιο τώρα, να και το φέρει κουβέντα, να γίνει και με τον Τζελάκη, ας πούμε. Δηλαδή, mm-hmm, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Γιατί πολλές φορές λέμε, α, εντάξει, μωρέ, αφού πήρε 40 εκατομμύρια. Δεν λέει κάτι. Δεν είναι τόσο απλό να αντικαταστήσει ένα παίχτη.
0: Και μπορεί να πάρεις και παίχτη με 8 και 10 εκατομμύρια και να μην σου βγει επίσης.
1: Ακριβώς. Μα έδωσε. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να λέω για τον Ολυμπιακό, αλλά και ο Ολυμπιακός.
0: Γενικά, εγώ το λέω γενικά.
1: Ναι, παιδί μου, έδωσε χρήματα για να αντικαταστήσει παίχτη και δεν του βγήκαν οι παίχτες.
0: Ωραία, πέραν του αντικαταστάτη Πινέδα, τι άλλες μεταγραφές θα μπορούσαν να γίνουν?
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή στο σχεδιασμό. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Δηλαδή, νομίζω ότι θα περιμένει και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Η ΑΕΚ και μετά ίσως κάνει την επόμενη της κίνηση. Αλλά από ό,τι μαθαίνω δεν έχει αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στόπερ, έναν όλα ράουντ μεσοεπιθετικό όπως ήταν ο Περέιρα και ο Ζωάου. Και μετά ίσως κάποιους νεαρούς συμπληρωματικούς σε κάποιες θέσεις. Center for, αμυντικό, half, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά,
0: έγινε, ευχαριστώ πολύ, Κωστά.
1: Και μιλάμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Κετζετζόγλου. Ακούσατε τα τελευταία νέα. Όσον αφορά το ρεπορτάζ και το πώς έγινε η μεταγραφή του Πινέδα, η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες από την Monterrey. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Να ζήσετε!
7: σε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Πεντάκη.

0: ξεκαταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6.
5: Εδώ μας τα επιστρέψαμε και ναι, αρχέ, επειδή προφανώς θα το δεις και εσύ τον μικρό τελικό το βράδυ στις 12 η ώρα το βράδυ, αλλά και επειδή και ο μικρός τελικός απόψε αλλά και ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου παίζουν στο eFood, έχεις την καλύτερη 1+1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Παραμένουμε σε άλλη μια ομάδα. Πηγαίνουμε σε άλλη μια ομάδα η οποία βρίσκεται στην Ολλανδία. Αυτή είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει στις 4:30 και όπως είπαμε έτσι και στον πρόλογό μας, έχει και διάφορες ειδησούλες. Οπότε θα τις αναλύσουμε, θα τις συζητήσουμε. Καλησπέριζοντας αυτό το σημείο τον Γιώργο Τσανάκα.
6: Φίλε, τι κάνεις?
5: Καλά, είμαι εσύ?
6: Καλά, καλά, μια χαρά.
5: Πώς λένε στο ζωτά?
6: Εντάξει. Είναι αυτό που λένε κανένα φορά ο καλός παίκτης φαίνεται από τις πρώτες επαφές.
5: Ναι.
6: Εντάξει, δεν είναι εύκολο ούτε σύνηθες, έτσι, ένας παίκτης ακόμη και στις ανεπίσημες δεν μπορεί να κάνει hat-trick.
5: Το hat-trick δεν είναι εύκολο να βάλει γκολ, ναι, μου έρχονται στο μυαλό διάφοροι που έχουν βάλει γκολ στο πρώτο παιχνίδι, αλλά
6: ναι, hat-trick δεν θυμάμαι.
5: Και να μην παίζει και στη θέση του ακριβώς νομίζω. Γιατί εξτρέμ είναι, ναι, αλλά δεν τον ξεκίνησε εκεί ο Μεντιλίμπαρ νομίζω
6: χθες. Είναι εξτρέμ, αλλά φαίνεται πως θα χρησιμοποιεί πολύ είτε σαν center forward είτε σαν περιφερειακό εξωτικό, δηλαδή σαν ελεύθερο center forward, επειδή έχει τα στοιχεία που θέλει. Δηλαδή είδαμε χθες δηλαδή, να μαρκάρει, να περσάρει.
5: Αυτό
6: να
5: που δίνει και ο Τσικίνιο δηλαδή, αυτό που δίνει και ο Τσικίνιο.
6: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένας πιο μπαλάτος Τσικίνιο, γιατί και ο Τσικίνιο ξέρει
5: πόρο. Και με καλύτερη επαφή με τα δίχτυα νομίζω.
6: Ναι, ακριβώς αυτό. Μακάρι εγώ θα πω όλες οι κινήσεις από εδώ και πέρα και οι υπόλοιπες να είναι επίπεδο Ζώτα Σίλβα. Όχι μόνο στην ποιότητα, αλλά και στην άμυνη προσαρμογή. Γιατί όταν έχεις κάνει 2-3 προπονήσεις όλες, γιατί έλειπε τις μερικές λόγω της γυναίκας του που γεννήσε το παιδί του και μπαίνεις άμεσα στο πετσί του ρόλου που λένε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Εντάξει, πέρα από το Ζώτα Σίλβα και ο Φίλης, το παιδί καλά.
5: Εκεί θα σε πήγαινα, νομίζω ότι το Ζώτα Σίλβα το ξέρουμε, γιατί έπαιζε και στην Νότιγχαμ και στην Πρέμιερ Λιγκ, τον είδαμε και αυτά, αλλά νομίζω ότι αυτός που κλέβει μέχρι στιγμής και έκλεψε χθες εντυπώσει ήταν ο Φίλης.
6: Είναι ο καλύτερος από τους μικρούς, με διαφορά. Εμένα με εντυπωσιάζει πολύ η ψυχραιμία που έχει, η ηρεμία με την μπάλα στα πόδια, οι τοποθετήσεις του, αλλά και το γεγονός ότι είναι ξεψαρωμένος πολύ. Βέβαια αυτό φάνηκε το πρώτο φιλικό που πήγε σε έναν αντίπαλό του, σε ένα μαρκάρισμα τώρα πάρα πολύ δυνατό. Αλλά καταλαβαίνεις το παιδί αυτό διψάει για να παίξει και αν συνεχίσει έτσι για μένα έχει πολύ μεγάλη τύχη στον Ολυμπιακό. Γιατί με αυτόν τον προπονητή Παναγιώτη το είδε και εσύ ότι δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Είτε είσαι 18-19 όπως ο Φίλης, είτε είσαι 35. Αν αξίζει, θα παίξει.
5: Ο Μεντιλίμπαρ, άμα δει τον Φίλη σε καλύτερη κατάσταση, δεν θα βάλει τον Καρθία ούτε τον. Και εγώ δεν ξέρω, μην λέμε ονόματα, τα λέμε ενδεικτικά δηλαδή. Άμα δει τον Φίλη σε καλύτερη κατάσταση, ο Φίλη θα παίξει την Κυριακή.
6: Και απλά να σκεφτούμε κάτι. Ότι τώρα ο Σιφιώνη έχει μια κάκο στον νόμο, θα πηγαίνει συντηρητικά, θα πρέπει να δούμε πότε θα μπει. Ο Ντάνι Καρθία, ξέρουμε ότι στην προετοιμασία συνήθως βγάζει κάποια προβληματάκια. Τώρα έχει πάλι ένα. Είχε στις προηγούμενες ημέρες κάποιες μικρονοχλήσεις. Και υπάρχει για τον άξονα μέχρι να έρθει ο πόνος παίχτης ο ΕΣΕ, ο Μουζακίτης και ο Φίλης.
5: Ναι.
6: Με το ευρωπαϊκό να έρχεται σε 15 μέρες δεν μπορεί να βγει από την εξίσωση σε καμία περίπτωση. Γιατί και ο προπονητής θα πάει με αυτούς που θεωρεί ότι είναι πιο έτοιμοι. Είναι ξεκάθαρο. Για το Σιφιώνη είπαμε το παιδί είναι άδικο γιατί ήταν από τους καλύτερους προετοιμασίες μέχρι στιγμής. Και είναι ένας παίχτης που θα παίξει. Νομίζω δείχνει κάποια ψήγματα από την ποιότητά του, γιατί θες ένας παίκτης που θα μπορεί να παίξει και στο 8, όχι μόνο στο 6. Και κάθεται που κάνεις δεύτερο σίγουρα, κόβει την αντίπαλη άμυνα στα 2.
5: Ναι.
6: Ήταν κάτι που έλειπε στον Ολυμπιακό. Αυτή η κάθετη και αυτό το τελείωμα. Αλλά αυτή η κάθε σπάθη η άμυνα ήταν κάτι που έλειπε πάρα πολύ από τον Ολυμπιακό. Γενικότερα εγώ παρατηρώ ότι προς το παρόν ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτες και για να καλύψει τα κενά που έχει, αλλά και για να βελτιώσει τα στοιχεία που του έλειπα.
4: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
9: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
10: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
15: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
16: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
17: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
18: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
19: Στον κόμβο Γλυκάδας.
20: Τηλέφωνο 2610-642-399.
21: Αχ, τι έπαθα!
22: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
23: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
22: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
24: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
25: El Greco.
24: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
25: El Greco.
24: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
25: El Greco.
24: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
25: El Greco.
24: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
26: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
27: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπορ FM Πάτρας 96,3.
6: Θέλει οπωσδήποτε χαφ. Βλέπουμε πως αν τραυματιστεί ένας, αν κάποιος είναι σε καλή κατάσταση, πως μπορεί να δημιουργηθεί ένα κενό.
5: Να, τώρα ο Σιμπιόν για παράδειγμα.
6: Ακριβώς. Και μου θέλει στον Ολυμπιακό πολύ ψηλά τον πύχη για τον παρτενέρ του ΕΣΕ. Θέλει να είναι ένας χαφ που θα προσφέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά στην ομάδα και θα της αλλάξει το παιχνίδι. Να μπορεί να περάσει δύο κάθετα, να μπορεί να στρώσει λίγο το παιχνίδι να χρειάζεται. Γιατί ναι, μην ξέρουμε ότι ο προπονητής θα αλλάξει την τρόπο παιχνιδιού του, αλλά προσπαθεί να τον εμπλουτίσει με περισσότερα στοιχεία. Να γίνει πιο άμεση ομάδα, λίγο να συμφωνικά ομορφύνει, να το πω. Γιατί καταλαβαίνεις ότι με αυτά που έχουμε δει, χρειάζεται ο Ολυμπιακός έξτρα ποιότητα από τη μέση και μπροστά.
5: Και μιας που πούμε για μέση και μπροστά, Ταρέμι και Ελκαμπή πότε αναμένονται?
6: Ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι θα είναι τις πρώτες ημέρες εβδομάδας στην Ολλανδία. Τις ερχόμενες εβδομάδες. Ο Ελκαμπή είχε παραπάνω άδεια. Ήταν ενσωματωθεί 28 του μήνα στο Ρέντι. Αλλά ο ίδιος ζήτησε να κοπεί η άδειά του, δεν ήθελε τόσες πολλές ημέρες, γιατί θέλει να έρθει σε ένα καλό ρυθμό μέσα στους προπονήσεις και τα παιχνίδια, για να είναι έτοιμος για το πρώτο μάτς το ευρωπαϊκό και θα ρέμει και αυτός αναμένεται σύντομα, μπορεί και από Δευτέρα να είναι στην Ολλανδία και να προπονείται με τους υπόλοιπους συμπαίκτες, να γεμίσει λίγο τις θετικά Ολυμπιακού, γιατί έχει τώρα μόνο το Γιάρεμσον, το Μασούρα κατά ανάγκη Το λέω γιατί δεν είναι η θέση έτσι του Σεντερφόρ.
5: Ναι.
6: Και να γεμίζει και με τα Ρέμι και με Ελκάμπι.
5: Και στο σημερινό φιλικό θα δούμε Τζολάκη κατά το τέρμα.
6: Αυτό τώρα δεν το ξέρω.
5: Πάντως, αν πρόσεξα καλά στην χθεσινή μετάδοση με την Φορτούνα Σιτάρτ, ήταν στον πάγκο ο Τζολάκης.
6: Ήταν στον πάγκο, ναι, αλλά το έδωσε όλο το παιχνίδι στον
5: Τουρνάρα.
6: Στο Τουρνάρα. Μήπως δούμε πρώτη φορά από Πόποβιτς. Γενικότερα, εγώ περιμένω και κάποια άλλη ομάδα να μπει πάντως, Παναγιώτη. Γιατί ακόμα δεν έχει λύσει η πώληση του Σιτάρτ. Να το λέμε αυτό, μπορεί να είναι
5: από Αγγλία. Από Αγγλία το λες ή γενικά, μπορεί να είναι και από Ιταλία, ας πούμε.
6: Από Αγγλία, Περιμένω και άλλη ομάδα από Αγγλία να μπει δεδομένο στο κόλπο. Δεν ξέρω αν θα προλάβει, γιατί ο Ολυμπιακός είναι το χωρίς διαπραγμάτευση. Δεν την έχει τελειώσει όμως, γιατί πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά. Όπως έχουμε πει, ότι είναι πάτωμα, το μήνυμο δηλαδή, 20 εκατομμύρια τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή η Χαλ τα φτάνει με μπόνους.
5: Ναι, εξαρτάται βέβαια. Το bonus, άμα είναι 10 η μεταγραφή και 10 τα bonus, ναι, δεν λες 20. Δεν λες εύκολα το
6: ναι. Μεγαλύτερο, είναι πάνω και τα 15.
5: Άμα είναι, μπράβο, άμα είναι 16-17 συν 3 bonus, λες, α, εντάξει, αλλά και πάλι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν πω ότι έχω καταλάβει από το ρεπορτάζ δηλαδή, θέλει 20. Τουλάχιστον και ναι. Συζητάμε μετά.
6: Ακριβώς.
5: Μάλιστα.
6: Ωραία. Έχουμε ναι. Το φιλικό στις 4.30 για να δούμε το πιο δύσκολο θέσεις τώρα με τον Άγια.
5: Ωραία. Έγινε Γιώργο, μου σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά.
5: Καλό μεσημέρι και στον Γιώργο Τσανάκα. Ακούσαμε πως έχουν τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με τον νέαρχο Κυριαζόπουλο να επιλέγει ένα τραγούδι το οποίο νομίζω μεσουρανούσε στα γυμναστήρια της δεκαετίας 90 όταν κάνανε functional training, δηλαδή όλοι μαζί, τα ομαδικά, τις ομαδικές προπονήσεις. Πες τον νέαρχο μου.
1: Και στο Space Jam.
0: Και στο Space Jam, ναι, βεβαίως. Αλλά είναι, ξέρεις, κλασικό τραγούδι να κάνουμε τις διατάσεις μας και να κάνουμε τις ασκησούλες μας δεκαετίας 90 κυρίως. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα ρεπορτάζ και ακούσαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Πάμε τώρα να μάθουμε τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, καλησπερίζοντας σε αυτό το σημείο τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος κατά τη μία και μισή, νομίζω, έστειλαν οι Τούρκοι τα έγγραφα της Samsung Sport για τον Φαν Ντρόγκελεν. Καλώς τον.
2: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις, είσαι καλά? Και πάνω που ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, με ποια ταινία έχει συνδεθεί το τραγούδι αυτό που έπαιξε ο Νιάχος? Το είπε ο Νιάχος, το κάρτος που μόνος τον μαρτύρησε. 70 φορές την έχω δει.
3: Ναι. Προφανώς.
2: Το Space Jam, οπότε προφανώς, με το που το άκουσα έκανα εικόνα όλη την ταινία. Ναι, τα ξημερώματα του Σαββάτου, σήμερα τα ξημερώματα έστειλαν οι Τούρκοι.
0: Ούτε της με τα γραφεία από Λατινική Αμερική να ήταν.
2: Πραγματικά. Πραγματικά. Για την αγορά του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν από τον Παναθηναϊκό, μια αγορά που θα κοστίσει στον Παναθηναϊκό περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, και αν ο παίκτης πιάσει κάποια μπόνους μακροπρόθεσμα, είτε αφορούν τον ίδιο είτε αφορούν στόχους της ομάδας στους οποίους θα έχει αγωνιστεί ο ίδιος, να πάει μεταγραφή συν ένα εκατομμύριο ευρώ σε μια μεταγραφική ιστορία που ο Παναθηναϊκός είχε την ίδια τακτική, την τακτική της υπομονής, όπως είχε στην περίπτωση του Καμαρά και σε αυτή του Κρίστιανσεν. Mm-hmm. Υπομονή για να πάρει τον πρώτο στόχο που είχε στη λίστα και με τον τραυματισμό του Ίγκη Ίγκασον, με παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου.
0: Επισπεύστηκαν οι διαδικασίες, βέβαια.
2: Ναι, για οικονομική υπέρβαση. Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελική επίθεση και έκανε τον παίκτη δικό του, ένα παίκτη τον οποίο κρατούσε ο Στέφανος Κοτσόλης ζεστό εδώ και ένα μήνα. Δεν υπήρξε ποτέ το σενάριο να πάει στην Τράπτζον Σπορ και νομίζω τώρα αποδεικνύεται αυτό που λέγαμε και εμείς την εβδομάδα, ότι ήταν ένας μοχλός πίεσης για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω φάνηκε λίγο από το πόσο συντονισμένα βγήκε η συγκεκριμένη, ας την πούμε, είδηση. Οπότε από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε τον παίκτη στο πλευρό του και από τη στιγμή που αποφασίστηκε από τη διοίκηση του συλλόγου να ανέβει ο Παναθηναϊκός και να φτάσει πολύ κοντά στα χρήματα που ζητούσαν οι Τούρκοι, συν κάποιες προσωπικές επαφές του Γιάννη Αλαφούζου στην Τουρκία, ξεκλείδωσαν το θέμα και τα ξημερώματα η Samsung Sport υπέγραψε τη μεταγραφή του έμπειρου κεντρικού αμυντικού στον Παναθηναϊκό. Να πω ότι ο Φαν Ντρόγκελεν αναμένεται, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, απόψε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ναι, να περάσει αύριο λογικά από ιατρικά και εργομετρικά, να ανακοινωθεί, να μπει και στην ευρωπαϊκή λίστα και να είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Μίστρουπ για τα δύο παιχνίδια με την Bucks.
0: Mm-hmm. Τετραετές το συμβολίο του,
2: Μπράβο, σωστά. Mm. Για 4 χρόνια θα υπογράψει, κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι οι αιτήσιες απολαβές του. Για ένα παιδί το οποίο τον θυμόμαστε πέρσι, να αγωνίζεται κόντρα στον Παναθηναϊκό, σε εκείνα τα δύο παιχνίδια του Τριφυλιού με τους Τούρκους, 2-1 στο Ολυμπιακό στάδιο και 0-0 στην Τουρκία με τον Παναθηναϊκό να χάνει αρκετές ευκαιρίες. Μας είχε λίγο, ξέρεις, κεντρήσει το ενδιαφέρον.
0: Και με την ΑΕΚ τον είδαμε μετά.
2: Ως παρουσία, μπράβο, και μετά αγωνίστηκε κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός τον είχε ξεχωρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ενδεικτικό ότι ναι, μεν είχε εναλλακτικές, αλλά δεν τις είχε ενεργοποιήσει, και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είχε μπει δυναμικά στην αγορά όσον αφορά το θέμα του στόπερ και είχε αποκτήσει τον Στέφαν Ντε Φράι. Mm-hmm. Οπότε εκεί κέρδισε χρόνο. Ο τραυματισμός όμως του Ίγκασον επίσπευσε τις διαδικασίες. Πατήθηκε το κουμπί και ο παίκτης θα φορέσει την πράσινη φανέλα.
0: Και από εκεί και πέρα, νομίζω με τα γραφικά υπάρχει μια σιγή προς το παρόν. Νομίζω γιατί τώρα επικεντρώνονται όλοι, όπως είναι φυσικό, στα παιχνίδια με την Bucks, έτσι.
2: Νομίζω αυτό είναι και το σωστό κιόλας. Mm. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός αυτό να προσπαθήσει, ξέρεις, να το περάσει και μέσα στην ομάδα ότι τέλος. Ήταν αρκετές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός για την εποχή. Mm-hmm. Δεν είναι να πεις ότι έχει πάρει ένα-δύο παίχτες. Έχει κάνει πράγματα, έχει φτάσει στις 8. 6 νέους ποδοσφαιριστές, η αγορά του Ζαρουρί υποχρεωτική και ένα νέο συντονισμό του Τσάβες. Mm. Και 6 νέα πρόσωπα. Δεν είναι λίγα πράγματα και το ημερολόγιο δείχνει... πώς έχουμε, ξεκόλλησα.
0: 18 Ιουλίου,
2: μπράβο. Έχουμε ακόμα κοντά 40-50 ημέρες για να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, οπότε κάποια πράγματα να μπουν λίγο στον πάγο, να το πω έτσι. Εκτός και αν προκύψει κάτι φοβερό και τρομερό και πει ο Παναθηναϊκός, οπα, εδώ αυτό δεν γίνεται να το χάσω, πάμε να το τελειώσουμε τώρα. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή προχωρημένες επαφές για κεντρικό χαφ, που είναι η μοναδική προτεραιότητα που έχει απομείνει, δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Δηλαδή το πιο προχωρημένο που υπήρξε κάποια στιγμή είχε να κάνει με το θέμα του Γένσεν, και αυτό δεν προχώρησε και πάρα πολύ. Γιατί
0: θα ήταν και μια πολύ μεγάλη υπέρβαση, δηλαδή με τα οικονομικά δεδομένα τα οποία διαβάζαμε στο ρεπορτάζ, νομίζω θα μιλήσαμε για τεράστια υπέρβαση.
2: Πάρα πολλά λεφτά. Για τον δανό κεντρικό χαφ της Μπρέντφορντ, και δεν έχει να κάνει μόνο την, δεν έχει να κάνει καθόλου με τα λεφτά που ζητούν οι Άγγλοι, που είναι σε φυσιολογικά πλαίσια. Mm. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ, απόλυτα φυσιολογικό ποσό για να σου πουλήσει μια ομάδα της Premier League τον βασικό της κεντρικό χαφ πέρσι. Mm-hmm. Αλλά οι απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 4 χρόνια, 3-4-12, και ένα διπλό, να το πω έτσι απλά ωραία λαϊκά, οι ατζέντιδες. Σε βάθος χρόνου θα μπορούσε αυτή η μεταγραφή να κοστίσει 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι, δηλαδή, δεν θα απέκλεια να γίνει κάτι, να αλλάξει κάτι αύριο μεθαύριο και ο Παναθηναϊκός να πάει να κάνει ακόμα μια υπέρβαση. Απλά αυτή τη στιγμή είναι ότι ο παίχτης ο συγκεκριμένος δεν το συζητά. Τώρα τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια του καλοκαιριού, είναι ένα καλοκαίρι που μας έχει αποδείξει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λέμε ποτέ. Είδαμε ότι και στην περίπτωση του Κρίστιανσεν είχε στραβώσει τελείως. Mm-hmm. Σε λίγες ώρες έγινε η ανατροπή. Τώρα με τον Βαντρόγκελεν, από τη μέρα που βγήκαμε και είπαμε ότι είναι ο πρώτος στόχος Παναθηναϊκού, πέρασε ένας μήνας ολόκληρος. Οι Τούρκοι έγραφαν ότι έκλεισε στην Trabzonspor. Ο Γκιλντιρίμ, ο πρόεδρος, πήρε σβάρνα τα ελληνικά μίντια, όπου έβρισκε πρόθυμο και πρόσφορο βασικά έδαφος. Mm. Έβγαινε και έλεγε τα δικά του. Τη μία έκλεισε, την άλλη θέλουμε παραπάνω πόνους, την άλλη απορρίψαμε. Μία τρέλα κανονική. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός βγήκε και εκεί τον τρόπο να πάρει τον παίκτη που ήθελε.
0: Μάλιστα. Ωραία, έχουμε τίποτα άλλο?
2: Έχουμε τα ευχάριστα των τελευταίων ημερών, έτσι, με την επιστροφή του Ντέζερς. Mm-hmm. Ο οποίος μπήκε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα σε ένα κομμάτι του προγράμματος. Πολύ ευχάριστο νέο. Πάει σύμφωνα με το πλάνο, σύμφωνα με το σχέδιο, έτσι ώστε να είναι στη διάθεση του προπονητή για την έναρξη του πρωταθλήματος Super League, εκεί που ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο, ή και κάποιες μέρες, ξέρω εγώ, 4-5 μέρες πιο πριν, μήπως να μπορέσει και να είναι διαθέσιμος να βοηθήσει το Τριφύλλι, αν έχουν πάει καλά τα πράγματα φυσικά, τα προβληματικά που θα δίνει στα τελευταία, στα πλέον θα έχουμε φτάσει, έτσι, για να μπει στο Conference League. Οπότε τα σημαντικά από εδώ και πέρα για τον Παναθηναϊκό είναι καθαρά αγωνιστικά. Είναι το μάτς της Πέμπτης στην Ουγγαρία, όπου εκεί θα πρέπει να πάει και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκληση, αν όχι να το τελειώσει κιόλα από το πρώτο παιχνίδι, να δείξει την ανωτερότητά του και την ομαδική και την ατομική. Ξεκάθαρο, το αδιαφιλώνει το φαβόρι, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να αποδεικνύονται.
0: Αποδεικνύονται έτσι, και
2: στο χορτάρι.
0: Και ειδικά σε αυτή την περίοδο, την αγωνιστική περίοδο, προφανώς 18 Ιουλίου και 20 Ιουλίου και 25.
2: Και έχουμε δύο ομάδες να την πατάνε, το καλά είναι το πρόσφατο παράδειγμα.
0: Ούτε ρυθμό έχουν οι ομάδες, ούτε τίποτα.
2: Βέβαια, είναι το πρόσφατο παράδειγμα της ΑΕΚ με την ΟΑ. Mm-hmm. Ωραία, λίγο να φύγει το μυαλό σου, λίγο να μην σε πάει το παιχνίδι, λίγο να μην είσαι καλός. Δεν είναι χωριά οι συγκεκριμένες ομάδες. Είχε χωριά ο Παναθηναϊκός να κληρωθεί, για να πω την αλήθεια, ήταν ομάδες χαμηλότερα του επίπεδου. Κάποιες από αυτές που μπήκαν γλίωση μαζί με τον Παναθηναϊκό, αλλά εντάξει, μια διαβολική σύμβαση, ο Παναθηναϊκός πάντα θα πάρει τον καλύτερο ακόμα από τα χωριά. Είναι μια κανονική ομάδα, υπάρχει, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει τεράστια διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να την επιβεβαιώσει, να κάνει το καθήκον του και να συνεχίσει στον δρόμο για την League Phase του Conference League. Τώρα, κάτι άλλο μεταγραφικό ούτε ως ξέρεις σενάριο υπάρχει. Απλά στον Παναθηναϊκό τώρα, σε αυτό το διάστημα που θα ρίξουν όλο το βάρος στα παιχνίδια, υπάρχει αρκετή δουλειά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και πίσω από τις κάμερες, γιατί δεν απασχολεί και πολύ κόσμο το τι θα γίνει με τους κομμένους. Απασχολεί όμως τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ, γιατί είναι συμβόλαια που αν τα αφρήσεις είναι κοντά στα 6-7 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί ο Παναθηναϊκός ψάχνει λύσεις και δεν αποκλείω μέχρι το τέλος του μήνα κάτι να προκύψει σε κάποια από τα παιδιά που δεν υπολογίζονται από τον Τζέικοπ Νίστρου.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο μου.
2: Εγώ πάρα για τον Βράς καλά.
0: Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Και στον Νίκο Αθανασίου, ακούσατε πως έχει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τις τελευταίες ώρες. Και μας έδωσε και την είδηση ο Νίκος ότι απόψε το βράδυ πιθανότατα θα βρίσκεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό. Με τον υποψηφίο του εξορκιστή θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο μπέρ και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
3: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
8: Στο Telecom Center Athens.
7: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για δύο ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
8: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6.

Νέλη Φουρτάν, το ακούμε. Ναι, πάρα πολύ σωστά. Ναι, Άρχε, είσαι εκπληκτικός στις μουσικές σου επιλογές. Εγώ να σου θυμίσω ότι ο μικρός τελικός απόψε στις 12 και ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουν και στο eFood, που έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο από όλα αυτά, ναι, Άρχε, ότι η προσφορά αυτή τελειώνει 31 του μήνα.

0: Λοιπόν, να δώσουμε και κανένα δύο ειδησούλες ή δύο εξελίξεις γενικά, όπως θέλετε πείτε το, πριν πάμε για το φιλικό της ΑΕΚ με την, την Χρόνιγχεν. 3 η ώρα είναι η σέντρα, θυμίζουμε, σε μετάδοση φυσικά από τον Μανώλη Μουσουράκη. Να δώσουμε μια μπασκετική είδηση, ότι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, υποβλήθηκε στις ιατρικές εξετάσεις σήμερα, όπως μας ενημέρωσε η πράσινη ΚΑΕ. Ήρθε προχθές ο παίκτης, βρίσκεται από προχθές στην Ελλάδα, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, και σήμερα λοιπόν υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, για τον μπάσκετ, παραμένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Έγινε γνωστό ότι οι Ερυθρόλευκοι θα ταξιδέψουν και φέτος στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου θα συμμετέχουν σε αυτό το διεθνές τουρνά, το οποίο διεξάγεται τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία και με παιχνίδια πολύ ψηλού επίπεδου, γιατί συμμετέχουν ομάδες Ευρωλίγκας, 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, ή δύο αωράκια, όπως το λέγαμε παλιότερα. Το συγκεκριμένο γήπεδο θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός ακόμη με Φενέρμπαχτσε, Ερυθρό Αστέρα και Αρμάνι Μιλάνο. Το πρώτο μάτς θα είναι Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στις 9 η ώρα, στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ένα rematch που λένε του φετινού ημιτελικού του Final Four της Ευρωλίγκας, καθώς θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε. Λοιπόν, εμείς για να ζεσταθούμε κιόλας, να φουλάρουμε και να φουλάρουμε μετά, για να πάμε στην σέντρα στο φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνιγκεν, θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή να πάρουμε τις ανάσες μας και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Για τις

0: 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
8: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
7: Γιατί?
8: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
7: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: FM Patra.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα, ομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι

0: δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
7: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
6: Το σούτ. Είναι 2-0.
8: Σπορ FM Πάτρα.
9: Έτσι λοιπόν το ενός λεπτού σιγής. Σχετικά φτάνουμε προς την σέντρα. Οι ενδεκάδες, όπως είπες και εσύ, σε αυτό το τρίτο κατά σειρά φιλικό βλέπουμε ένα πιο βασικό σχήμα, έτσι όπως το έχει ο Μάρκο Νίκολιτς στο μυαλό του, και με βάση τα δίδυμα που έχουν δουλευτεί τις τελευταίες μέρες. Θυμίζω Μπρινιόλι στην εστία, δεξιά στην άμυνα ο Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος, Ρέλβας και Μουκουντή, το δίδυμο δηλαδή που είχε ως βασικό ο Νίκολιτς καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Μαρίν και Κάιρινεν στα χαφ, δεξιά ο Ζούμπκοφ, αριστερά ο Κοϊτά και επιθετικό δίδυμο Γιώβιτς και Βάργα πρώτη φορά. Την φετινή περίοδο προετοιμασία. Στα δύο πρώτα φιλικά είχαμε δει τον Βάργα να πλαισιώνεται στο πρώτο μάτς με την Γκράφσα με τον Γκατσίνοβιτς, στο δεύτερο με τον Καλοσκάμι. Μια ακόμα διαφοροποίηση στα χαφ είναι ότι ο Κάιρενεν στα δύο πρώτα φιλικά είχε τον Μάνταλο ως παρτενέρ. Τώρα δοκιμάζει το πώς κουμπώνει με τον Μαρίν ο Μάρκο Νίκολιτς, και επίσης στα δύο πρώτα φιλικά ο Γεωργίεφ ήταν ο ένας στόπερ, έχοντας το πρώτο μάτς ως παρτινέρ το Μουκουντή, στο δεύτερο το Ρέλβας. Σήμερα Ρέλβας και Μουκουντή, όπως είπαμε, συνεργάζονται. Σέντρα στο παιχνίδι ξεκινάει με ένα γέμισμα το οποίο μετουσιώνεται σε πλάγιο για την Χρονίνχεν. Μια καλή ομάδα, είναι το πιο δυνατό τεστ αυτό για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Η Χρονίνχεν, η οποία επέστρεψε στην Eredivisie του 2024, πέρσι τερμάτισε ένατη, μπήκε στα play-off για να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν τα κατάφερε όμως, αποκλείστηκε γρήγορα από τον Άγιαξ. Και ενώ η ΑΕΚ εδώ πέρα δεν καταφέρει να διατηρήσει την κατοχή της στην μπάλα, τη χάνει, ο Μουκουντή είναι εκείνος που πιέζει ψηλά. Τελικά ο Κοϊτά θα ανακτήσει στον άξονα, κάποιες κόντρες δεν τον ωφελούν, πέφτει στο έδαφος και θα δώσει φάουλ ο ρέφερι από αυτή την προβολή που έβγαλε ο αντίπαλος του. Ένα νεανικό σύνολο κατά βάση, δομημένο κυρίως με Ολλανδούς παίκτες, όχι μόνο, έχει και κάποιους ξένους, αλλά κατά βάση ένα νεαρό σύνολο και για την Χρόνινχεν. Είναι το τρίτο φιλικό, τα δύο πρώτα με Έρακλες και Έμεν ήττα και νίκη αντίστοιχα, και μάλιστα ύστερα από λίγες μέρες θα αντιμετωπίσει ακόμα μια ελληνική ομάδα, η Χρόνινχεν, τον Βόλο, συγκεκριμένα στις 25 του Ιούλη. Ένα φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής που κέρδισε ο Κοϊτά. Στο δεύτερο λεπτό, χωρίς σκορ, χωρίς φάση, εκτελείται πλασαριστά ο Κοϊτά, σουτάρει, βοκάρει από το μακρινό και δυνατό σου του Κοϊτά. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Ζούμπκοφ να μπαίνει στη φάση. Οι κόντρες δεν τον ευνοούν, όπως η απομάκρυνση από τον Φαν Μπρέχεν, σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Πίλιος. Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ με αυτό το δυνατό σου του Κοϊτά, ύστερα από το στρώσιμο του Μάριν. Η μπάλα στρώθηκε στον Κοϊτά και ένας δεν σκέφτηκε, έπιασε ένα δυνατό σουτ με την κατεβασιά της μπάλας να βρίσκει στο δοκάρι. Στο δεύτερο λεπτό, πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Με τους Ολλανδούς τώρα να χτίζουν το παιχνίδι από πίσω, με τον Φάισεν, πιέζει αρκετά ψηλά η ΑΕΚ στο ύψος μεγάλης περιοχής. Η μπάλα από δεξιά για τους Ολλανδούς με τον Μερσέρα, ένα άνοιγμα, εκεί είναι ο Ρέλβας, ελέγχει και δίνει πίσω στον Μπρινιόλι. Σειρά των Ολλανδών να πιέσουν ψηλά. Με τον Μπρινιόλι να απελευθερώνει στον Ρέλβας, εκείνος κάθετα για τον Βάργας. Με τη μία άμεσο παιχνίδι εδώ από τον Ρέλβας, ο Βάργα πίσω στο Μουκουντή. Εκείνος το άνοιγμα δεξιά στον Ρώτα, τον κυνηγάει ο αντιπαλός.

0: καλός του, ο Ρώτα διατηρεί την μπάλα εντός γηπέδου, πήγε να το φύγει το κοντρόλ, παίζει με τον Ζούπκοφ, εκείνος προς τα πίσω, στον Μουκουντή, πιέζουν στεναρά οι Ολλανδοί στα πρώτα λεπτά. Ο Μαρίν θα πέσει στο δάφος, θα κερδίσει το φάουλ από μαρκαρισμά δύο αντιπάλων του. Ο Μπλόγκζιλ είναι εκείνος ο οποίος παραχώρησε αυτό το φάουλ. Ενδιαφέρον και αυτό το στοιχείο, να δούμε πως η ΑΕΚ, η οποία δουλεύει αρκετά στο build-up κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, όπως μας μεταφέρει και ο Θοδωρής Καρβουνιάρης, θα καταφέρει να σπάει αυτό το pressing που ασκεί ψηλά η Χρόνενχεν. Εξάλλου, όπως είπαμε, είναι και το πιο δυνατό φιλικό τεστ και γι' αυτό το λόγο προτιμήθηκε η Ολλανδική ομάδα. Ο Ρόδο τώρα με τον Ρέλβας. Πιέζουν εκ νέου ψηλά οι Ολλανδοί. Αριστερά στον Πίλιο, εκείνος γεμίζει, ο Κοϊτά κατεβάζει από αριστερά όλα αυτά που επιτίθεται η ΑΕΚ. Στο έδαφος και πάλι ο Κοϊτά. Φάουλ για τους Ολλανδούς. Σύμφωνα με τον ρεφερή, ζήτησε φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά εκτελείται γρήγορα προς τα πίσω. Η μπάλα στον Φάισεν, τον πορτιέρε της Χρόνινχεν. Πιέζει ο Γιώβιτς, πιέζει και ο Μαρίν, ο οποίος έχει ανεβεί αρκετά ψηλά για το pressing. Ένα γέμισμα τώρα, εκεί είναι ο Ρέλβας, δεσπόζει στον αέρα, δεν έχει και αντίπαλο βέβαια. Offside από την παλιά με το κεφάλι του Ρέλβας. Ήταν εκτεθειμένος ο Βάργα. Στο 4, ΑΕΚ Χρόνινχεν 0-0, χωρίς σκορ, αλλά με μια πολύ καλή φάση για την ΑΕΚ στο 2 με το δοκάρι του Κοϊτά, ο οποίος έχει την μπάλα τώρα. Θα την κουβαλήσει, παίζει με τον Γιώβιτς, γυρίζει πλάτη προς την εστία ο Ζουμπκόφ στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Περιμένει και τον Ρώτα. Εκεί θα πάει μπάλα, θα δώσει, θα γεμίσει. Ο Βάργα δεν έρχεται σε επαφή με την μπάλα. Βγαίνει ο Φάισεν. Ο Ρώτα προσπάθησε να βρει το κεφάλι του Βάργα. Ο Φάισεν όμως είχε διαβάσει τη φάση. Η ΑΕΚ μια δεύτερη απειλή, μια δεύτερη προϋπόθεση για την ακρίβεια στο 5ο λεπτό. Ρέλβας. Επιμένει η ΑΕΚ, ξανακερδίζει. Πήλιος. Ο Μαρίν είναι. Αλλάζει κατεύθυνση για τον Μουκουντή. Τώρα το pressing των Ολλανδών στη σέντρα. Με την μπάλα για την ΑΕΚ να είναι δεξιά με τον Ρώτα. Έψαξε τον Ζούμπκοφ. Τελικά η προσποίηση από τον Ρώτα. Απέξει πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή για τον Ρέλβας. Παράλληλη μετατόπιση και τώρα ο Ρέλβας για τον Πίλιο. Πίλιος, Ρέλβας πιέζουν τώρα πιο ψηλά. Η της Χρόνενχεν, Μπρινιόλι πίσω, σηκώνει κεφάλι. Ένα γέμισμα για τον Βάργα, ο οποίος αναζήτησε την μπάλα αφού πήρε την κεφαλιά, να δει πού βρίσκεται. Τελικά εκείνη βρέθηκε στα πόδια του Ζούμπκοφ, ο οποίος την κουβαλάει προς τα πίσω για τον Μουκουντή και εκείνος για τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι υπό την πίεση του αντιπάλου του θα παίξει κάθετα ψύχρεμα για τον Κοϊτά. Εκείνος πάει αριστερά για τον Πίλιο, η συνεργασία των δύο. Ο Κοϊτά φεύγει στο χώρο, τον έχει προλάβει ο αντιπαλός του. Θα έρθει και ένα δεύτερο μαρκάρισμα, θα κάνει και ένα φάουλο Κοϊτά. Η μπάλα για την Χρόνινχεν, μια ωραία συνεργασία εδώ που πήγε να βγάλει ΑΕΚ από τα άκρα. Και αυτό το στοιχείο δουλεύεται κατά κόρον κατά την περίοδο του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ΑΕΚ. Δηλαδή το πώς θα αναπτύσσεται η ΑΕΚ από τα άκρα. Όπως ξαναλέω, όμως μεταφέρουν, δεν βρισκόμαστε εκεί, αλλά ο Θοδωρής Καρβουνιάρης μας μεταφέρει αναλυτικά κάθε μέρα το ρεπορτάζ. Τώρα το γύρισμα από το Φάισεν και πάλι ο Ρέλβας με το κεφάλι θα βρει αντίπαλο και η ανάπτυξη της Χρόνινχεν από δεξιά. Σε σετ παιχνίδι για πρώτη φορά η Χρόνινχεν, ο Πίλιος με τάκλινγκ καλύπτει, πλάγιο που παραχωρεί κοντά σου και του κόρνερ από δεξιά. Θα πάει να εκτελέσει σιγά σιγά ο Σρέουντερς από αυτή την ενέργεια των Ολλανδών την οποία διάβασε ο Πίλιος. Εκτελείται το πλάγιο. Προς τα πίσω η μπάλα. Πιέζει χλιαρά ο Βάργα. Τώρα θα πάει πιο πιεστικά. Η Χρόνινχεν από δεξιά. Δεν υπάρχει όμως κάποιος παίκτης της ΑΕΚ εκεί πέρα. Υπάρχει ένα κενάκι και θα γίνει το γέμισμα. Έχει καλύψει ο Ζούμπκοφ, ο οποίος ήρθε από την άλλη πλευρά για να δώσει βοήθεια και πήρε την μπάλα στο όριο της μεγάλης περιοχής, με την ΑΕΚ τώρα να αναπτύσσεται από δεξιά με τον Ρώτα. Καλή κάλυψη εδώ από τον Ζούμπκοφ. Μπάλα στον άξονα για τον Μαρίν, ο οποίος ανοίγει στον Κοϊτά. Πολλές οι πρωτοβουλίες που παίρνει ο Αμπουμπακάρη Κοϊτά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. 7 πλέον, ΑΕΚ Χρόνινχεν 0-0, δοκάρι για την ένωση με τον Κοϊτά. Στο 2, ο Πίλιος σηκώνει κεφάλι, κάνει τη σέντρα, κοντράρι, μπάλα κόρνερ για την ΑΕΚ. Πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Ένα όπλο την περασμένη σεζόν για την ΑΕΚ, οι στατικές φάσεις. Γκολ πήρε και στο πρώτο φιλικό με την Γκράφσαπ. Από στατική φάση, φάουλ βέβαια, η εκτέλεση του Μάνταλο για την, του Μάνταλο για την κεφαλιά του Βάργα. Πάνω την μπάλα τώρα ο Μαρίν. Ο κλασικός εκτελεστής της ΑΕΚ. στα κόρνερ. Θα εκτελέσει με ύψος, απομακρύνει η άμυνα της Χρόνικεν, το rebound από τον Κοϊτά. Ο Ρέλβας, ο οποίος είχε ανέβει για τη φάση, θα παίξει με τον Πίλιο, με τον Κάρινεν. Η σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή, δεν έχουμε πολύ δει Κάρινεν μέχρι στιγμές. Ο Ζούμπκοφ, η σέντρα, η κεφαλιά από τον Μουκουντή, πολύ ψηλά, πάνω από το ροζόντιο δοκάρι. Είχε μείνει και ο Μουκουντή, όπως και ο Ρέλβας, προθυμένο στη φάση. Η σέντρα από τον Ουκρανό. Βρήκε σχετικά μόνο του τον Μουκουντή, ο οποίος δεν έδωσε κατεύθυνση στην εστία και δεν μπορέσε να νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρι. Πάντως, με αυτά και με αυτά, στο 9 πλέον η ΑΕΚ δημιουργεί ακόμα μια καλή προϋπόθεση και αυτή από πλαγιοκόπηση, όπως και η προηγούμενη. Φυσικά μεγαλύτερη είναι το δοκάρι του Κοϊτά στο 2, η πλασαριστή εκτέλεση του Μαρίν. Έστρωσε στον Αμπουμπεκαρέ Κοϊτά, εκείνος με ένα δυνατό σουτ. Έστειλε την μπάλα στο ζώντιο δοκάρι. Τώρα πιέζει ο Γιώβιτς, θα τον προσπεράσει ο αντιπαλός του. Και το άνοιγμα αριστερά για τους Ολλανδούς με τον Χέρνες. Χαφ είναι, δεξιοπόδαρος είναι, που παίζει κατά συνθήκη αριστερά, παίρνει όλη την πλευρά, αλλάζει και θέσεις. Γενικά είναι ένα σύνολο από ό,τι φαίνεται αυτό των Ολλανδών με αρκετές τροποποιήσεις στην ώρα του μάτς μεταξύ των παικτών. Οι οποίοι κλέβουν τώρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή, αριστερά θα πάει μπάλα. Στον Μερσέρα, εκείνος στα χαφ, στον Ντε Γιόγκε. Και πάλι μια στιγμή που θα κληθεί να αμυνθεί η ΑΕΚ, η οποία έχει μια διπλή ζώνη άμυνας, ψηλά τοποθετημένη βέβαια. Και ο Πίλιος θα ανακτήσει, θα παίξει με τον Αμπουμπακάρε Κοϊτά. Ο Πίλιος υπό την πίεση του αντιπάλου του θα πάρει και το φάουλ, τον έσπρωξε ο Σρέοντερς από πίσω. Και έτσι ο Σταύρος Πίλιος πήρε ένα φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή. Έβαλε ωραία το κορμί του. Ο Πίλιος, χρόνο με το χρόνο, όλο και πιο έμπειρος. Διεθνής πλέον και με την Εθνική Αλβανίας. Ρέλβας. Και ενώ σιγά σιγά συμπληρώνουμε 10 λεπτά, Μουκουντή ζητάει την μπάλα Κάρινεν. Να το δούμε και αυτό. Έχει το δικό του ενδιαφέρον σήμερα που έχει και Βάργα, έχει και Γιώβιτς ΑΕΚ. Να δούμε αν θα επιμείνει σε ένα παιχνίδι. Να δούμε βέβαια αν θα γίνει το λάθος εδώ. Ο Βάργα πίεσε. Τελικά ο Μπλόγκζιλ κατάφερε να διατηρήσει την μπάλα. Υπό την πίεση του Ζούμπκοφ θα πάρει ένα πλάγιο η ΑΕΚ. Έλεγα ότι πέρσι βλέπαμε αρκετά, όταν έπαιζα και ο Βάργα και ο Γιώβιτς, ένα γέμισμα, ένα άμεσο παιχνίδι από 300, ανάλογα και με τον αντίπαλο βέβαια, όχι πάντα, όχι σε όλα τα παιχνίδια. Φέτος και με Κάρινεν η ΑΕΚ είναι αρκετά πιθανό να τη δούμε να παίζει και από τον άξονα, κάθετα, με build-up, όχι μόνο από τα άκρα, όπως είδαμε σε προηγούμενες φάσεις. Το δοκίμασε, το προσπάθησε και στο προηγούμενο φιλικό, κυρίως με την Φίτεσε, όπου βέβαια δεν υπήρχε καλή εικόνα. Και στο πρώτο με την Graftop, ενώ το δοκίμασε αυτό ο Μάρκο Νίκολιτς. Ρέλβας πίσω στον Μπρινιόλι, ο οποίος ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Έκανε δύο προσποίησεις και τελικά έφυγε την μπάλα πλάγιο. Φωνάζει και ο Ρώτας. Και ο Ρώτα, όχι στον Μπρινιόλι, νομίζω, αν διακρίνω καλά, προς τα χαφ, που δεν έκαναν την κίνηση για να πάρει την μπάλα ο Μπρινιόλι. Και ένα πλάγιο τώρα για την Χρόνικεν από αριστερά, το οποίο εκτελείται. Η μπάλα προς τα πίσω. Στον Ρέντε, τον έναν και τον δύο στόπερ. Ρέντε και Μπλόγκζιλ, τα δύο στόπερ. Για την Χρόνικεν, αμφότερη δεξιοπόδαρη. Πίσω τώρα στον Φάισεν, τον Πορτιέρε, ζητάει ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Πιέζει ο Βάργα. Πιο πολύ ο Βάργα. Είναι εκείνος των δύο φορ που πιέζει. Λογικό. Η Χρόνικεν με τον Χέρνες, ο οποίος συγκλίνει προς τον άξονα, αλλαγή παιχνιδιού δεξιά και πάλι μόνος του, εκεί ο Σρέουντερς, αλλά και πάλι καλύπτει ο Πίλιος. Στον άξονα τώρα, η Ολλανδή με τον Χέρνες, πιο πίσω, Ντε Γιόγκε, Χέρνες, ωραία αναλλαγή, κλείνει ο Μαρίν, δυσκολεύει το διάδρομο, αριστερά στον Μερσέρα. Μερσέρα για τον Ντε Γιόγκε, σηκώνει κεφάλι, το γέμισμα σε ένα σημείο που ο Πίλιος φάνηκε να ελέγχει, τελικά η μπάλα έφτασε στον αντιπαλό του. Ένα συρτό παράλληλο γύρισμα δεν ανησυχεί στον Μπρινιόλι, αλλά είναι μια τρίτη φάση στο παιχνίδι που ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Φάντερ Βέρφ, παίρνει την μπάλα. Είτε αυτός είτε κάποιος συμπαίκτης του εκεί στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ, στον Σταύρο Πίλιο, σχετικά μόνος του. Αν και συνήθως καλύπτει ο Σταύρος Πίλιος. Τώρα ένα φάουλ που θα πάρει ο Βάργα, το ζήτησε, δεν το πήρε από το σπρώξιμο του αντιπάλου του. Με τους Ολλανδούς να ελέγχουν στη μεσαία γραμμή. Με τον Κλεμέντ τριφογυρίζει, αποφεύγει τον Ογκροφόρ της Ένωσης. Πίσω και πάλι. Και τώρα μια μικρή διακοπή. Πηγαίνει ο ρέφερη προς τον Βάργα, ο οποίος είναι ακόμα θυμωμένος με την προηγούμενη φάση που ζήτησε φάουλ. Προσπαθεί να το ηρεμήσει. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τα πράγματα είναι πολύ πιο ήρεμα σε σχέση με το πρώτο φιλικό που είχε δώσει η ΑΕΚ, που είχε αρκετό ξύλο. Με την Grafstab. Στο 13, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0. Το γέμισμα τώρα αυτόν. Φάισεν και πάλι δεσπόζει στον αέρα ο Ρέλβας, χωρίς όμως να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Με την κεφαλιά, η Χρόνιχεν από δεξιά, αριστερά που σαμήνεται η ΑΕΚ. Η μπάλα στον άξονα, δεξιά και πάλι ο Φαντερφέρφ. Φέρνει στο δεξί, δεν συντράρει, τον έχει κλείσει ο Κοϊτά. Ο Ντεγιόγκε, πιστοχωρημένη ΑΕΚ, αριστερά αλλαγή στον Χέρνες. Έχοντας πάνω του Ζούμπκοφ, τον αποφεύγει ο Χέρνες, αλλά επανέρχεται ο Ζούμπκοφ. Ο Χέρνες, ένα γέμισμα που θα βρει στην πλάτη του Κάιρινεν. Ο Ρέλβας θα αφήσει για τον Μουκουντή, πιεζόμενος ο Μουκουντή για τον Ορότα και εκείνος για τον Ζούμπκοφ. Κλέβει ο Ντεγιόγκε, έρχεται ο Ρότα για βοήθεια, αλλά ο Ντεγιόγκε με πολύ πάθος εκεί προσπαθεί να κερδίσει εκ νέου την μπάλα. Ακόμα μια δυνατή μάχη μεταξύ Βάργα και Ρέντε, λίγα μέτρα πιο πίσω. Νικητής αυτή τη φορά θα πάρει το φάουλ ο Βάργα. Η Ολλανδία είναι ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο μαχών. Δεν παρατούν τις φάσεις. Μίζω ένατη την περασμένη σεζόν στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, με χρόνια να έχουν τον ίδιο προπονητή. Τρία για την ακρίβεια, τον Λούκιεν, Ντικ Λούκιεν, 54χρονος Ολλανδός. Ο Ντεγιόγκε, από τους καλύτερους παίκτες μέχρι στιγμής της Χρόνιχεν, έχει δημιουργήσει κάποια ζητηματάκια εκεί, στον άξονα για την ΑΕΚ. Με την Χρόνιχεν τώρα να επιχειρεί από αριστερά με τον Μερσέρα και εκείνος για τον Χέρνες. Και πάλι ο Ντεγιόγκε, η αλλαγή δεξιά στον Φαντερβέρθ. Τον κλείνω Κοϊτά. Η σέντρα που θα βγει, ο Ρέλβας όπως η απομάκρυνση, πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, από δεξιά όπως επιτίθεται η Ολλανδική ομάδα. Τελικά διατήρησε την μπάλα στην κατοχή πριν βγει εκτός. Εκεί όμως θα γίνει το λάθος, προσπάθησε να κλέψει ο Γιόβιτς, δεν τα κατάφερε από το λάθος πλασέ του Φάισεν. Τελικά μετά πολλά απομακρύνει σε πλάγιο η Χρόνιχεν από την πίεση του Γιόβιτς, ο οποίος διαμαρτύρεται προς τον διδυτή. Στο 16. ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0, η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά, είχε και το δοκάρι, είχε και κάποιες άλλες προϋποθέσεις που δημιούργησε κυρίως από αριστερά, με πλαγιοκοπήσεις, με κύριο εκφραστή αυτόν τον Πίλιο. Ωστόσο σιγά σιγά έχει αρχίσει και ο πιστοχωρεί, ή τουλάχιστον έχει επιτρέψει κάποιες προσπάθειες περισσότερες στην Χρόνιχεν. Δεν έχει απειληθεί επί της ουσίας η αιστεία του Μπρινιόλη, δεν έχει γίνει κάποια τελική. Και πάλι στην ανάπτυξη από το κέντρο η Ολλανδική ομάδα, με τον Βάργα να πιέζει τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο πρώτο μισό του γηπέδου. Από δεξιά και πάλι η Χρόνιχεν συγκλίνει ο Φαντερφέρφ, έχει πάνω διπλό μαρκάρισμα, η απομάκρυνση σε σέντρα από τον Ρέλβας ήταν χαμηλή σιρτή. Ο Ρέλβας είτε ψηλά είτε χαμηλά δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σήμερα. Ο Ζούμπκοφ παίρνει, προσπαθεί να αλλάξει, να βρει τον Κοϊτά. Ωστόσο είναι πολύ δυνατή η παλιά, έσκασε και στο έδαφος, αλλά και να μην έσκαγε, δεν θα κατάφερνε να έβρισκε τον Κοϊτά. Πάντως είναι το τρίτο κατά σειρά φιλικό, 3-3 δηλαδή, που η ΑΕΚ έχει στα δύο φτερά τον Ζούμπκοφ και τον Κοϊτά. Προσπαθεί να χτίσει ομοιογένεια χημεία. Εξάλλου εντάξει, δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές βασικών τουλάχιστον για τα φτερά που έχει στη διάθεσή του αυτή τη στιγμή ο Μάρκο Νίκολιτς. Ξαναλέω για τα εξτρέμ. Πάντα η ΑΕΚ στην προσπάθεια ανέβρεσης και ενός παίκτη που χαφοεξτρεμίζει, αν θέλετε, βάσει και του ρεπορτάζ, δηλαδή που έχει και το ρόλο του Περέρα, που έχει και το ρόλο του Ζωά Μάριο την περασμένη σεζόν. Εξάλλου ζήτησε μεταγραφές ή τουλάχιστον είπε ότι αναμένει μεταγραφές και άλλες ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μπρινιόλι, ένα γέμισμα από το δεξί παρακινδυνευμένο. Εκεί όμως είναι ο Κάιρινεν, θα πάρει, θα παίξει με το Μάριν. Γιόβιτς, Κοϊτά με χώρο και είναι ταχύς ο Κοϊτά. Βάζει ωραίο το κορμί του και σε αυτή τη φάση υπό το μαρκάρισμα, ωραία που φεύγει τον αντίπαλο του. Τον έχει ξαπλώσει ο Κοϊτάς, πάει για τον Βάργα, το σουτ απόκρουση από τον Φάεσεν, πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη εδώ από τον Κοϊτά για την ΑΕΚ. Απέφυγε σε δύο χρόνους τους αντιπάλους του, ξάπλωσε τον έναν, έσπασε στον Βάργα, ο οποίος από θέση μέσα αριστερά στην περιοχή της Χρόνικεν, ένα πλασεδάκι το οποίο δεν νίκησε τον Φάεσεν. Σε καλή θέση ο πορτιέρα της Χρόνικεν, θα μπορούσε να είναι και λίγο καλύτερο το τελείωμα από τον Βάργα, πάντως είναι ακόμα μια πολύ καλή ενέργεια εδώ για την ΑΕΚ, για την ακρίβεια η καλύτερη σε σετ παιχνίδι, αν εξαιρέσουμε αυτό το δοκάρι με το Κοϊτά. Ο Ζούμπκοφ στην εκτέλεση του κόρνερ προς το πρώτο δοκάρι, απομάκρυνσε από την άμυνα των Ολλανδών, τρέχει να επανακτήσει ο Ζούμπκοφ και ο Ρότα είναι που θα κατεβάσει, παίζει με τον Ζούμπκοφ, έχει ενδιαφέρον και ο συνδυασμός της δεξιάς πλευράς. Είδαμε στο προηγούμενο φιλικό, στο πρώτο φιλικό με την The Graph Shop, να παίρνουν κάποιες συνεργασίες, κυρίως κάποια overlap του Ρότα, να προσπαθεί να τον βρει στην κίνηση ο Ζούμπκοφ. Προσπαθούν και αυτοί να βρουν τη χημεία τους. Ο Μαρίν, ο οποίος έχει χαμηλώσει για να πάρει την μπάλα να δημιουργήσει παιχνίδι, ένα γέμισμα προς τον Γιώβιτς. Δεν έχει μπει στο παιχνίδι Τσάικο Γιώβιτς, δεν έχει μπει στο παιχνίδι Τσάικο Κάιρινεν μέχρι στιγμής. Στο 19, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0. Το κλέψιμο τώρα από τον Πίλιο, ανοίγει το κοντρόλ όμως στην προσπάθειά του να ανακτήσει την μπάλα. Το πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο αμυντικό μισό για την Χρόνιχεν. Από δεξιά, όπως είπε, η ομάδα του Ντελούκιεν. Πάντως μετά από ώρα, μια πολύ καλή φάση για την ΑΕΚ. Και αυτή, από τον Κοϊτά, εκείνος είχε το δοκάρι στο 2, ο Μπακαρέ Κοϊτά, ήταν και δημιουργός για το σουτ που έπιασε ο Βάργα. Και κάποιες άλλες προσπάθειες που έχει πάει να βγάλει ο Κοϊτά σε συνεργασία με τον Πίλιο, αρκετά ορεξάτος, ακόμα και να χάνεται ή τουλάχιστον έτσι να φαίνεται σε ορισμένα χρονικά σημεία εντός αγώνα, έχει την ικανότητα ο Κοϊτά ξαφνικά να εμφανίζεται και να δημιουργεί καταστάσεις. Τώρα Κάιρεν ανάμεσα από δύο θα χάσει την μπάλα και η Χρόνικεν θα επιχειρήσει να βγάλει μια αντεπίθεση, αλλά έχει γυρίσει γρήγορα η άμυνα της ΑΕΚ, άμυνα 6 παικτών. Τώρα θα γυρίσουν κι άλλοι, θα επιστρέψουν, δεν βγάζει κάποιον ευνηδιασμό η Χρόνικεν. Ο Ντεγιόγκε στον άξονα πάνω του Ζούμπκοφ, δίνει πολλές βοήθειες ο Ζούμπκοφ ανασταλτικά. Και όχι μόνο από την πλευρά του, συγκλίνει αρκετά κιόλας σε αρκετές περιπτώσεις για να βοηθήσει τα χαφ. Ο Μπλόκζιλ κάθετα για τον Κλεμέντ, με τον Γιώβιτς να τον επιτηρεί. Δεξιά στον Χαντερφέρφ, πίσω η μπάλα στον Μπλόκζιλ. Ανεβαίνει σιγά σιγά και ο Γιώβιτς και πάλι για να πιέσει εκεί στο ημικύκλιο του κέντρου. Η μπαλά πίσω στον Φάεσεν. Συρτά κάθετα βρίσκει η συμπαίκτη. Πάνε και την ευμένη επειδή πέρασε από τρεις παίκτες της ΑΕΚ. Το επιστρέφει την μπαλά ο Κλεμέντ. Φάεσεν. Και πάλι κάθετα και πάλι στο Κλεμέντ. Back to back. Ενέργεια παρόμοια από τον πορτιέρα της Χρόνιχεν. Θα πάρει το φάουλ τώρα ο Κλεμέντ από τον Μαρίν, του δίνει και το χέρι υποτικά. Ο Ρουμάνος Χαφ του τράβηξε φανέλα μετά τον αγκάλιασε και στο πρόσωπο, φάουλ έγινε. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Ρουμάνος. Τώρα η Χρόνιχεν από αριστερά με τον Κάιρνεν να έχει έρθει προς τα πλάγια για να βοηθήσει. Ο Χέρνες όμως θα τον αφήσει πίσω του. Ο Χέρνες και πάλι μετά το 1-2 που έπαιξε με τον Φανμπρέχεν δεξιά η μπάλα, ο Πίλιος δεν θα καταφέρει να βάλει κάποιο στόπ, η σέντρα που θα βγει ο Μουκουντή, κεφαλιά δεν διώχνει πιστικά έξω από την περιοχή, ο Κοϊτά πολύ καλή εδώ πέρα η ενέργεια από το Κοϊτά, θα βάλει το πρώτο μπλοκ, θα βάλει το δεύτερο, δεν βάζει το τρίτο και η Χρόνιχεν μια κάθε που δεν περνάει, τώρα σε δεύτερο χρόνο θα περάσει ένα σούτ που θα γίνει και offside λογικά έχει δώσει ο ρέφερι, ναι, ζήτησαν corner ή της Χρόνιχεν κατά τη δεύτερη πάσα. Γρήγορη εδώ πέρα συνεργασία από τους Ολλανδούς. Το τάκλιν από τον Κάιρινεν. Ο Μπρινιόλι για τον Ρέλβας με την Χρόνιχεν να έχει να έχει τρία άτομα στην περιοχή της ΑΕΚ κατά το γέμισμα. Ο Μπρινιόλι τώρα προς τα δεξιά, προς τον Ζούμπκοφ, πέφτει στο έδαφος ο Ουκρανός, δεν δίνει κάτι ο ρέφερι. Το πλάγιο για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής με τον Ρότα, ο οποίος ζητάει κίνηση, σε πολύ λίγο θα έχουμε και ένα cooling break λογικά. Πλάγιου για την χρόνια τώρα, επειδή δεν ήταν καλή εδώ πέρα η ανάπτυξη της ΑΕΚ που βγήκε. Ο Ρέντε για τον Φαέσεν, τον τερματοφύλακα της Χρόνιχεν, και πάλι ένα χλιάρο pressing από τον Βάργα, όχι κάτι το ιδιαίτερο, και ο Γιώβιτς δίπλα του, η μπάλα θα πάει αριστερά όπως επιτηρεί η Χρόνιχεν, ο Γιώβιτς επιτηρεί τον Ρέντε πίσω στον Μπλόξιλ, χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι. Μόνο η φάση προηγούμενη που πήγε να βγάλει η Χρόνιχεν. Είναι και περίοδος προετοιμασίας. Είναι λογικό να μην πηγαίνουν στα κόκκινα όλη την ώρα. Οι δύο ομάδες είναι τρίτο φιλικό και για τις δύο ομάδες, όπως είπαμε. Πάνω κάτω ίδια περίοδο ξεκινούν επίσημες υποχρεώσεις. Η ΑΕΚ στις 12 Αυγούστου, ο τελικός Super Cup με αντίπαλο τον Αφιστό Ηράκλειο. Η Χρόνιχεν τρεις μέρες νωρίτερα θα ξεκινήσει την σεζόν στην Eredivisie. Τώρα ο Μερσέρα από αριστερά, η ανάπτυξη για την Χρόνιχεν, ο Ρότα γυρίζει τον Μπρινιόλι, εκείνος όπως πλάγιο. Τελικά η μπάλα παραμένει εντός, την προλαβαίνει ο Ρέντε. Έχει συμβεί μια-δυο φορές αυτό, να πάει να βγει πλάγιο, αλλά να τρέχουν να την προλάβουν οι Ολλανδοί και τα καταφέρνουν μάλιστα. Τώρα από δεξιά, η Χρόνιχεν, Κοϊτά, μαρκάρι, η μπάλα λίγο πιο πίσω, στον άξονα για τους Ολλανδούς, ο Ντε Γιόγκε. Και αυτό ζητάει κίνηση. Στον επιθετικό της ομάδας θα πάει μπάλα, στον Βιλούμσεν. Ανακτά όμως η ΑΕΚ και φεύγει και πάλι στην αντεπιθέση με τον Κοϊτά. Όπως και στην προδεκαλέπτου φάση, ο Κοϊτά θα προσπαθήσει να περάσει με τον αντιπαλό του. Αυτή τη φορά όμως δεν τα καταφέρνει. Στο τέλος τον ρίχνει στο έδαφος. Ο Κοϊτά θα κάνει το φάουλ. Παίζεται όμως από τον διαιτητή. Προσπαθεί να βγάλει μια αντεπίθεση χρόνια. Δεν τα καταφέρνει. Έχει καλύψει και ο Μπρινιόλι και ο Ρέλβας που έβαλε εκεί. Έβγαλε μια καλή τοποθέτηση. Κάρινεν για το Ρότα. Εκείνος για τον Γιώβιτς που έχει χαμηλώσει πίσω από την μεσαία γραμμή για να πάρει μπάλα. Να τον δούμε λίγο με την μπάλα, δεν τον έχουμε πολύ δει. Γιώβιτς, Κάρινεν είναι παίκτες που δεν συμμετέχουν στο παιχνίδι της ΑΕΚ σήμερα, σε αυτά τα 25 πρώτα λεπτά. Μια ΑΕΚ που επιχειρεί κυρίως από τα πλάγια, κυρίως από τα αριστερά για την ακρίβεια. Στα πρώτα λεπτά με Σταυροπήλιο είναι συνεχεία η πολύ μεγάλη φάση που έβγαλε ο Κοϊτά. Περνώντας δύο, σπάζοντας τον Βάργα, το σουτ του Ούγκρου και η απόκριση του Φάεσεν. Η πιο καλή στιγμή της ΑΕΚ σε σετ παιχνίδι και βεβαίως το δοκάρι που είχε. Ουσιαστικά και αυτό σε σετ παιχνίδι αφού εκτελέστηκε πλασαριστά από τον Μαρίν για το εν συνεχεία δυνατό μονοκόμματο σουτ από τον Κοϊτά. Κάρινεν, ένα γέμισμα στο...
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων. Περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
8: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
9: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
8: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
9: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
9: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
8: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Σπόρ FM Πάτρας.
0: Στο τρίτο κατά σειρά τελικό παιχνίδι της ΑΕΚ στο Apeldoorn. Στο προπονητικό κέντρο των κεντρινόμαυρων. Θυμίζω είναι 90 λεπτά το φιλικό, αρχικά ήταν προγραμματισμένο για 120, ωστόσο συμφώνησαν δύο ομάδες να διεξαχθεί όπως κάθε άλλο παιχνίδι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε διάφορες καινοτομίες, βλέπουμε και φιλικά 120 λεπτών, βλέπουμε και back to back το ένα μετά το άλλο, βλέπουμε και φιλικά εντός 24 ώρων όπως θα κάνει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ το είχε κάνει πέρσι. Τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα ο Φαέσεν θα παίξει κάθετα για τον Ντεγιόνγκε. Προσπάθησε με ένα τάκλινο Κάιρινε να ανακόψει αυτή την προσπάθεια από τον άξονα για τους Ολλανδούς, οι οποίοι θα παίξουν αριστερά με τον Μερσέρα. Ο Μερσέρα προσπαθεί να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, υπό την πίεση του Ρότα σπάει έξω την περιοχή στον Ντεγιόνγκε και εκείνο σε πιο κεντρικό ρόλο στον Κλεμέντ. Αριστερά και πάλι το παιχνίδι για τον Μερσέρα. Μερσέρα και Κλεμέντ, σηκώνει κεφάλι ο Κλεμέντ. Μετατοπίζει δεξιά το παιχνίδι στον Μπλόγκζιλ, εκείνος πιο δεξιά στον Φαντρεφέρ. Το γέμισμα που θα γίνει προς την περιοχή της ΑΕΚ, εκεί θα βγει και πάλι ο Μπρινιόλι, ο οποίος δεν έχει δεχθεί ουσιαστική απειλή σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά. Ωστόσο, προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί κυρίως από το δεξιά άκρο της επίθεσης των Ολλανδών, το αριστερό άκρο της άμυνας ΑΕΚ με Σταύρο Πίλιο, ο οποίος βέβαια στις δύο εκ των τριών προϋποθέσεων που δημιουργήθηκε με χώρο που είχε αφήσει ο ίδιος, εν τέλει κατάφερε ο ίδιος να με σωστή τοποθέτηση να βάλει το stop. Τώρα ένα πλάγιο που θα παραχωρήσει ο Άρολντ Μουκουντή στο 30 στην μεσαία γραμμή, στο χώρο της μεσαίας γραμμής από αριστερά, αυτή η εκτέλεση για την Χρόνιχεν. Εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Μουκουντή ωραία βάζει το κορμί του. Θα πάρει την μπάλα. Ο Ρότα για τον Αρέλβας. Υπό την πίεση του Βίλουμσεν. Αριστερά στον Πίλιο πιέζουν πολύ ψηλά. Και πάλι οι Ολλανδοί. Μπρινιόλι. Σηκώνει κεφάλι ο Ιταλός. Θα γεμίσει σε ένα χώρο ανάμεσα από Πίλιο που έχει προωθηθεί και Βάργα. Στην αριστερή πλευρά της ΑΕΚ. Κανέναν εκ των δύο δεν βρήκε. Επανακτούν γρήγορα οι της Χρόνιχεν, οι οποίοι τώρα παίζουν κάθετα από δεξιά το παιχνίδι στον άξονα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής η κάθετη, δεξιά τελικά το άνοιγμα, η σέντρα που θα βγει, ακόμα μια σέντρα από δεξιά, το σούτ με τη μία στην κίνηση, εξαιρετική η επέμβαση από τον Μπρινιόλι, το σούτ στην κίνηση από τον Μερσέρα, δεν το πολυσκέφτηκε με το που έγινε το γέμισμα, ακόμα ένα γέμισμα από δεξιά, ο Μερσέρα έπιασε ένα μονοκόμματο πλασεδάκι στην δεξιά κάτω γωνία κατευθυνόταν, αλλά ο Μπρινιόλι εκεί με μια εκτείναξη κατάφερε να αποσοβήσει αυτόν τον κίνδυνο, τον πρώτο ουσιαστικά κίνδυνο προς την εστία του, η πρώτη τελική και μάλιστα στο στόχο για τους Ολλανδούς, το 32. Ένα ακόμα καμπανάκι όμως που δημιουργήθηκε από δεξιά για την από αριστερά για την ΑΕΚ, αριστερά όπως αμήνεται. Τώρα κατά την εκτέλεση του κόρνερ σφυρίζεται επιθετικό φάουλ στον Βίλιμσον. Ναι, είναι αυτές οι προϋποθέσεις που λέμε ότι βγαίνουν σήμερα από δεξιά όπως επιτίθενται οι Ολλανδοί, αριστερά όπως αμήνεται η ΑΕΚ. Μπορεί το σουτ να γίνει από την απέναντι πλευρά, αλλά η σέντρα βγήκε από το αριστερό άκρο της άμυνας της Ένωσης. Θέλει μια καλύτερη κάλυψη. Και τώρα το ελεύθερο έχει πάει ο Ρέλβας πλαθαριστά για τον Μπρινιόλι, αναγκάζοντας και αναζητώντας ενδεχομένως και λίγο το ανέβασμα ακόμα περισσότερο των Ολλανδών, ώστε να γίνει αυτό το άμεσο παιχνίδι που γίνεται τώρα με τον Ζούπκοφ να παίζει προς Βάργα. Ο Ρότα, η μπάλα είναι στον αέρα, δεν κατεβαίνει, τώρα θα κατέβει με φάουλ που έχει γίνει πάνω στο Ρότα, ο οποίος πιάνει το σβέρκο του. Ο Μερσέρα του κάνει το φάουλ. Ο παίκτης δηλαδή που στο 32 έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Χρόνιχεν. Ένα φάουλ από δεξιά, πάνω από την μπάλα και ο Μαρίν και ο Ρότα. Ο Ρότα αφήνει για τον Μαρίν Θα βγει η κομπίνα, ο Μαρίν σπάει το Ρότα στο ανέβασμα του δεξιού μπακ της ΑΕΚ, μπαλακοντράρει, ο Μαρίν θα την προλάβει, Ρότα. Με το Μαρίν και πάλι. Από δεξιά όλα αυτά, περιμετρικά της μεγάλης περιοχής, σέντα με το αριστερό από τον Ρουμάνο, κεφαλιά από τον Βάργα, δεύτερη από την άμυνα της Κρόνενχεν, η απομάκρυνση από τον Μπλόγκζιλ. Και τώρα μια επίθεση που θα προσπαθήσουν να βγάλουν οι Ολλανδοί, ένα βαθύ γέμισμα, διαγώνιο, εξαιρετικό το κατέβασμα από τον Φαντερσφέρφ. Εξαιρετικό πραγματικά με το πίσω τακουνάκι. Ωστόσο έχει επιστρέψει η άμυνα της ΑΕΚ με τον Κλεμέν τώρα. Η αλλαγή παιχνιδιού και πάλι δεξιά. Θα περάσει τον Κοϊτά, θα γίνει και η σέντρα. Εκεί είναι ο Κάρινεν, ο οποίος χαμηλά έβαλε το στόπ. Αλλά επανακτούν οι Ολλανδοί μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Δεν γίνει το σουτ. Πολύ κοσμία εκεί από τους κυτρινόμαυρους. Θα κλέψουν την μπάλα και ο Πίλιος θα την σπρώξει προς τον Λούκα Γιώβιτς. Δεν την προλαβε ο Σέρβος, ο οποίος συζητάει και με τον Ζούμπκοφ. Ωραία τώρα περιστροφή από τον Μερσέρα στη γωνιά της μικρής περιοχής, της μεγάλης περιοχής για την ΑΕΚ. Το σούτ που θα γίνει, πέφτει και μπλοκάρει ο Μπρινιόλι από αυτό το σούτ του Φάντερ Φέρφ. Τώρα μια προϋπόθεση που δημιουργήθηκε από την αριστερή πλευρά της Χρόνινχεν, δεξιά όμως άμυνα τη ΑΕΚ. Ένα σοτ που βγήκε εν τέλει από την γωνία της μεγάλης περιοχής, δεν ανησύχησε τον Μπρινιόλι. Κλεμέν ασφυκτικά πίεζε ο Ρότα, θα του κάνει το φάουλ, ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Στον άξονα, μάλλον θα εκτελεστεί πλασαριστά, όπως διακρίνω από την πρόθεση των Ολλανδών. Πράγματι, αριστερά τώρα η μπάλα στον Μερσέρα. Ο συνδυασμός με τον Χέρνες, Μερσέρα και Χέρνες τα τελευταία λεπτά παίρνουν κάποιες παραπάνω πρωτοβουλίες. Δε Γιόγκε, πίσω, πιέζει η ΑΕΚ μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Δεν γίνεται το λάθος από τους Ολλανδούς, αν και παραλίγο να τους οδηγήσουν σε αυτό. Η της ΑΕΚ και τώρα offside. Σηκώνει το χέρι του ο Ολλανδός ρέφερι. Με κάτι διαφωνούν τώρα οι της ΑΕΚ. Offside πάντως για την ΑΕΚ είναι. Η μπάλα για την κατοχή. Η μπάλα για την ΑΕΚ. Και για φάουλ διαμαρτυρήθηκαν για της Ένωσης. Ένα φάουλ πίσω από τη Μικυκλίο της μεσαίας γραμμής. Στο μισό της ΑΕΚ με τον Μουκουντή να παίζει με τον Μάριν. Ο οποίος είναι εκείνος που θα αναλάβει το χτίσιμο της επίθεσης. Τελικά θα παίξει με τον Ρέλβας. Ένα φάουλ που θα δώσει πλεονέκτημα εδώ για την ΑΕΚ πάνω στον Γιώβιτς. Ο Ζούμπκοφ έχει έρθει προς τον άξονα, σπάει δεξιά στον Ρότα. Μπροστά από τη μεσαία γραμμή ο Ρότα η συνεργασία με τον Γιώβιτς, ο οποίος τα τελευταία 10 λεπτά προσπαθεί να μπει λίγο περισσότερο στο παιχνίδι της ΑΕΚ, κυρίως χαμηλώνοντας, αφού δεν φτάνει η μπάλα μπροστά, πηγαίνει εκείνος προς τα πίσω. Ρότα, Ζούμπκοφ. Από δεξιά όλα αυτά για την ΑΕΚ. Στο κέντρο Μουκουντή, Κάρινεν. Και πάλι δεξιά η μπάλα για τον Ρότα. Με αρκετό χώρο Ρότα θα παίξει μέσα στην περιοχή προσπαθώντας να βρει τον Ζούμπκοφ. Δεν είναι καλή μεταβίβαση του Ρότα. Και όμως είναι ο Μουκουντή μετά το διώξιμο της άμυνας της Χρόνιχεν να επανακτήσει ο ίδιος στη μεσαία γραμμή. Και πάλι ο Μαρίν. Διαγώνει μεταβίβαση στον Κοϊτά. Θα κατεβάσει ωραία ο Μαυριτανός. Ο Κοϊτά πίσω για τον Πίλιο. Διπλή ζώνη άμυνας από την Χρόνιχεν, ο Κοϊτά συγκλίνει, έχει φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι το δεξί, σπάει πίσω στον Μαρίν, σηκώνει κεφάλι, αλλαγή παιχνιδιού, Ρότα, δυνατή μεταβίβαση, σκάει και μπάλα και βγαίνει πλάγιο, δεν ήταν καλή εδώ πέρα η συνεννόηση μεταξύ των δύο, Ρότα και Μαρίν. Περισσότερη ευθύνη φέρει βέβαια ο Ρουμάνος. Για αυτή την παράλληλη μετατόπιση. Στο 37, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0, πιο απειλητική ΑΕΚ. Μεγαλύτερες στις στιγμές είναι το δοκάρι του Κοϊτά στο 2. Εν συνεχεία είχαμε και την πολύ μεγάλη φάση στο 18 για την Ένωση με την ενέργεια του Κοϊτά, κουβάλει στην μπάλα, ξάπλωσε έναν αντίπαλο, είχε προσπεράσει νωρίτερα άλλον έναν, έσπασε τον Βάργα, εκείνος όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Φάεσεν. Μία καλή στιγμή για την Χρόνινχεν στο 32. Με τον Μπρινιόλι όμως να δείχνει τα αντανακλαστικά του. ένα πλάγιο τώρα που θα πάρει από τον Ρώτα.
11: Μανώλη, πάρε μια ανάσα και συνδρόμαστε ξανά με σένα. Στο 0-0 παραμένει το φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνη. Είναι στο 38ο λεπτό, σε λιγότερο από μία ώρα, στις 4.30 ώρα Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ και πριν από λίγο έγινε γνωστή η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Για να πάμε στην Ολλανδία και στον Ηρακλή Αντίπα να μας τη μεταφέρει. Καλησπέρα, Ηρακλή.
12: Καλησπέρα, αδερφέ, τι κάνεις?
11: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
12: Εδώ στα χωράφια που είχε εδώ Άγιαξ για προπονητικό κέντρο, περνάς τίποτα 4-5 γήπεδα για να δεις ποιο θα γίνει το φιλικό.
11: Ναι.
12: Να μιλάμε εντυπωσιακά πράγματα.
11: Εκεί νομίζω είχε κάνει και προπόνηση Ολυμπιακός μετά το διπλό.
12: Σε ένα άλλο διπλό. Υπάρχουν αρκετά.
11: Ναι.
12: Υπάρχουν αρκετά εδώ. Μη προτρέχει.
11: Εγώ
12: για να γυρίσεις πρέπει να ρίξεις σωμάκι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έτοιμοι για το τέταρτο φιλικό του Ολυμπιακού. Ακόμα δεν έχει αρχίσει ούτε το ζέσταμα. Τζο Λέξης είναι μόνος αυτή τη στιγμή μέσα στον αγωνιστικό χώρο για κανείς ζέσταμα. Θα δούμε για πρώτη φορά τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκαριά.
11: Ναι.
12: Σημαντικό για τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί θα πάρω μια εικόνα από τον Σέρβο τερματοφύλακα, ο οποίος έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο στις προπονήσεις στις οποίες έχει πάρει μέρος. Δεξιμπακ θα είναι παφέο, αριστερό ο Βρούνο. Βασικός για πρώτη φορά και ο Σμαϊλόβιτς. Έχει πάρει χρόνο σε αλλαγή, αλλά θα το δούμε τώρα στο αρχικό σχήμα. Σμαϊλόβιτς ο Σμαϊλόβιτς θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Το καταλαβαίνουμε ότι επίσης παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρτενέρ του Πιρόλα. Στα χαφ ο Έσε με τον Ντάνι Γκαρσία. Η τριάδα πίσω από τον Γιάρεψου που θα είναι στην κορυφή, θα είναι δεξιά. Προφανώς ο Φορτούνης ή ο Ροντινέης, θα το δούμε σε ποια πλευρά θα τους χρησιμοποιήσει και τους δύο παίχτες, γιατί είναι ο Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεψουκ. Αυτή.
11: Μάλιστα.
12: Δεξιά ο Ροντινέης, ο Φορτούνης αριστερά και γενικά θα συγκλίνει.
11: Εγώ κρατάω ο Πόποβιτς που είναι ντεμπούτο προφανώς με τον Ολυμπιακό και κρατάω και αυτό που παίξε στην αρχή, ότι ο Τζολάκης είναι μόνος αυτή τη στιγμή στο γήπεδο.
12: Ναι,
11: δύο ειδήσεις.
12: Ειδήσεις, εντάξει, κάνει. Πρέπει πρόσθεμα.
11: Ωραία.
12: Εγώ σου λέω, όπως και ο Σμαϊλόβιτς είναι. Να το δούμε σε.
11: Ναι, είναι πρώτη φορά βασικός. Ναι, σωστά. Ωραία, Ρακλή, okay. Μου σε ευχαριστούμε. Θα σε ακούσουμε και αργότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε λοιπόν την ενδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ. 4.30 σέντρα. Φυσικά μετάδοση από Ηρακλή Αντίπα μέσω του Big Win Sport FM. Επιστρέφουμε σε Μανώλη Μουσουράκη, γιατί είχαμε μια τεράστια ευκαιρία για Χρόνιχεν και μια πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ επίσης να ανοίξει το σκορ. Αλλά αυτό το 0-0 ανάμεσα σε και Χρόνιχεν στο 40 παραμένει.
0: Σωστά, Παναγιώτη. Καταρχάς η Χρόνιχεν πριν από ένα λεπτό απάντησε στα δοκάρια με την ΑΕΚ. Σε μια ολιγορία στην περιοχή της Ένωσης. Καταρχάς ένα λάθος κοντρόλ από τον Πρινιόλι έδωσε παρακινδυνευμένα στο Μαρέν, εκείνος έχασε την μπάλα και το σουτ του αντιπάλου του βρήκε στο δοκάρι, στο όριζο του δοκάρι. Ο Ντεγιόνγκε ήταν εκείνος, το χτάρι της Χρόνιχεν που έστειλε την μπάλα στο όριζο του δοκάρι. Και ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα η ΑΕΚ απάντησε σε αυτήν την πολύ μεγάλη φάση. Όχι με δοκάρι, αλλά με μια πολύ ωραία ανάπτυξη. Ο Ζουμπκόφ έσπασε στο ύψος μεγάλης περιοχής. Ένα σουτ του Κοϊτά, το οποίο κόντραρε πάνω στον Ρέντε και η μπάλα πέρασε ξυστά από την δεξιά καθοδοκό του Φάεσεν. Παραμένει έτσι αυτό το 0-0, με την ΑΕΚ να μην βγάζει κάτι από το κόρνερ κατά την εκτέλεση από τον Μάριν. Ένα πλάγιο τώρα αρκετά ψηλά για τους κίτρινο μόρφους. 41, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0. Τα highlights θα έχουν αρκετά πραγματάκια, η αλήθεια είναι, από το πρώτο ημίχρονο, το οποίο ανά διαστήματα δεν είχε και πολύ καλό ρυθμό. Η αλήθεια είναι πάντως κάποιες φάσεις σημαντικές έχουν βγει, κυρίως για την ΑΕΚ, η οποία βέβαια έχει να κρατήσει και ζητηματάκια, όπως τα λέγαμε και νωρίτερα, η πρωτοβουλίες, η ανάπτυξη των Ολλανδών που έχει επιτρέψει να δημιουργήσει η ΑΕΚ από το αριστερό άκρο της άμυνάς της. Που βέβαια δεν φταίει μόνο ο Πίλιος, που λέγαμε νωρίτερα, είναι και το πώς δεν βοηθάτε ο μπακ των κίτρινων μαυρών. Πάντως επί της ουσίας ήταν η δεύτερη τελική αυτή που δημιούργησε κίνδυνο στην άμυνα της ΑΕΚ. Η πρώτη που αντέδρασε ο Μπρινιόλι στο 32 και τώρα στο 39 από ένα λάθος που έχουμε ξαναδεί βέβαια στα προηγούμενα φιλικά για την ΑΕΚ. Δηλαδή δημιουργημένο κατά βάση τώρα από τον Μπρινιόλι στην προσπάθειά του να αναπτύξει το παιχνίδι από πίσω. Έχει μια παραπάνω αυτοπεποίθηση ο Ιταλός, ενίοτε το πληρώνει. Τώρα συνδυασμό και με το λάθος εν συνεχεία του συμπαίκτη του Μαρίν, αρκετοί φέρουν ευθύνη για την ΑΕΚ σε αυτή τη φάση, και ο Μουκοντή δεν είχε καλή αντίδραση και ο Ζούμπκοφ νωρίτερα έχασε την μπάλα. Γενικά ήταν μια συνολικά κακή αντίδραση εδώ για την άμυνα της ΑΕΚ. Τώρα η Ολλανδία από δεξιά με τον Κοϊτά να αναγκάζει τον Φαντερφέρφ να επιστρέψει πίσω την μπάλα. Ο Φαντερφέρφ, ο οποίος ξαναπάρει ένα γέμισμα, ο Ρέλβας βάζει ωραία το πόδι του. Δεν έγινε κάποιο cooling break εν τω μεταξύ. Εντάξει, δεν ήταν υψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 19 βαθμούς στο Apeldoorn. Νωρίτερα έβρεχε.
11: Πριν να το λες σωστά, hydration break πλέον.
0: Σε διόρθω νέα.
11: Τα cooling break που ξέρετε να τα ξεχάσετε, hydration θα τα λέμε πια.
0: Έτσι. Ναι, γερε. Ναι, αίθι. Λοιπόν, η ΑΕΚ με τον Πίλιο να παίζει πίσω στον Μπρινιόλι. Και δεν έχουμε και διαφημίσεις να βάλουμε, ξέρεις, για να χρειαστεί το hydration τώρα. Ο Ρέλβας με τον Μαρίν. Εκείνος δεξιά το άνοιγμα στον Ορότα, είναι δίπλα του και ο Ζούπκοφ. Πελάχνει από δεξιά ο Ζούπκοφ, θα πάρει την μπάλα από τον Ρότα. Τώρα η προσπίση που θα πάει να βγάλει ο Ζούπκοφ, το γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Κουητά δεν πρόλαβε για λίγο την προβολή. Κάνει το thumbs up και ο Βάργα που ήταν και εκείνος κοντά στον Κουητά. Δύο στόχευε, όποιον έβρισκε, έναν εκ των δύο. Για πολύ λίγο δεν βρήκε τον Κουητά, ο οποίος προσπάθησε να κάνει την προβολή. Καλά έκανε και δεν το πήγε μέχρι τέλους ο Κοϊτά, επειδή αν προσπαθούσε να φτάσει σε τέτοια υπερέκταση το πόδι του για να βρει την μπάλα, ενδεχομένως να διακινδύνευε για κάποιον τραυματισμό. Στους 45 πλέον, να δούμε πώς ήταν και ο χρόνος καθυστερήσεων, αν υπάρχει τώρα. Ο Στρέουντερς αποφεύγει καλά τον Μουκουντή, θα σπάσει δεξιά στον Φαντερφέρφ, έξω την περιοχή ο Ντεγιόγκε, πλασέ στην κίνηση, ο Μπρινιόλι εκτινάσεται και απομακρύνει. Να δούμε αν η μπάλα βγει έξω. Προς κόρνερ πάει πάντως. 45. Ακόμα μια επέμβαση για τον Μπρινιόλι, ο οποίος στην τελική ευθεία του ημιχρόνου χρειάζεται για την ΑΕΚ. Αυτό το πλασέ στην κίνηση με πολλά φάλτσα. Δεν νικήθηκε όμως ο Μπρινιόλι. Κόρνερ τελικά. Σουτ στην κίνηση από τον Ντε Γιόγκε. Και ένα κόρνερ τώρα από τις τελευταίες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Από αριστερά με τον Φαντερφέρφ. Εκτελέσει ο Βαντερφέρφ, πρώτο δοκάρι, απομάκρυνση από τον Λούκα Γιώβιτς, που ήταν καλά τοποθετημένος, προς τα πίσω στον Φάισεν. Τώρα ένα γέμισμα από τον Φάισεν στο πουθενά, ενώ έχει ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό, λογικά χωρίς καθυστερήσεις, οι δύο ομάδες σιγά σιγά θα πάνε προς τα αποδυτήρια. Πράγματι, τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο του τρίτου κατά σειρά φιλικού της ΑΕΚ στο Ολλανδικό έδαφος, στο προμονωτικό της κέντρο, στο Apeldoorn. 0-0 ΑΕΚ Groningen. Έχει να κρατήσει θετικά στοιχεία, έχει να κρατήσει και αρνητικά στοιχεία ο Μάρκο Νίκολιτς για μια ΑΕΚ πιο απειλητική από την Groningen. Τουλάχιστον το πρώτο ημίωρο, στο τελευταίο τεαρτάκι, δημιουργήσει κάποιες παραπάνω καταστάσεις η αντίπαλος της ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία είχε δοκάρει στο 2 με τον Κοϊτά, ο ίδιος παίκτης σε ένα εξαιρετικό σπάσιμο του pressing των Ολλανδών κατά το build-up της ΑΕΚ, δημιούργησε τη φάση για τον Βάργα, κουβάλισε όλη την προσπάθεια, απέφυγε δύο αντιπάλους, έσπασε στον Ούγκροφορ, ο οποίος όμως νικήθηκε από τον Φαέσεν. Είχε και άλλες στιγμές η ΑΕΚ εν συνεχεία, όπως βέβαια δέχτηκε και απειλές. Στο 32 ο Μαρσέρα τον νίκησε ο Μπρινιόλι, εν συνεχεία είχε και δοκάρι η Groningen. Εν τέλει αυτό το 0-0 είναι το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο περισσότερα. Παναγιώτη.
11: Ωραία, Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε. Χωρίς σκορ. Έληξε το πρώτο ημίχρονο του φιλικού της ΑΕΚ με την Groningen. Με πολύ καλές στιγμές για τις δύο ομάδες να πετύχουν κάποιο τέρμα. Περισσότερες για την Ένωση. Ωστόσο, αυτό το 0-0 έμελε να γράψει αυτό το πρώτο 45 λεπτό ανάμεσα στους δύο αντιπάλους. Θυμίζω εγώ ότι στις 4.30 ο Ολυμπιακός, επί Ολλανδικού εδάφους και εκείνος, στην Ολλανδία που βρίσκεται, αντιμετωπίζει σε περίπου 40 λεπτά στις 4.30 για την ακρίβεια τον Άγιαξ. Με την εξής ενδεκάδα λοιπόν θα παρατάξει τον Ολυμπιακό ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με ντεμπούτο Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, Μπρούνο στα αριστερά, Μαφέο στα δεξιά, Πυρόλας Μαϊλοβιτς στο κέντρο της άμυνας, Μαϊλοβιτς ο 22χρονος Σουηδός, Σουηδοβόσνιος στόπερ για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα, Γκαρθία Έσε στα χαφ, Ροντινέι Τσικίνιο, Φορτούνης και προθυμένος ο Γιάρεμτσουγκ. Αυτή είναι η 11 τους οποίους επέλεξε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ σε περίπου 40 λεπτά. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
13: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
14: Ναι.
13: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε, κομπάνιο,
4: team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
11: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, ακούσαμε νωρίτερα από τον Μανώλη Μουσουράκη το 0-0 σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Χρόνιγχεν. Αρκετές καλές στιγμές για την Ένωση. Με κάποια λάθη της επέτρεψε στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού τη Χρόνιγχεν να πάρει την μπάλα και να έχει και εκείνη πολύ καλές στιγμές. Αλλά ο Μπρινιόλι, είτε το δοκάρι είτε ο Μπρινιόλι, κράτησαν αυτό το 0 για την ΑΕΚ. Σε περίπου 35 λεπτά ξεκινάει και το φιλικό του Ολυμπιακού, επίσης επί Ολλανδικού εδάφους, απέναντι στον Άγιαξ. Ακούσαμε νωρίτερα από τον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος θα κάνει και τη μετάδοση για λογαριασμό του Big Win Sport FM την ενδεκάδα των Ερυθρολεύκων. Θα την επαναλάβω σε πολύ λίγο για όσους δεν την ακούσατε. Πριν από αυτό, να σας πω ότι η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Πάξη, και δεν το είπα τυχαία, για τα παιχνίδια, νομίζω είναι σπάνιο αυτό, έχουν ανακοινωθεί διαιτητές και για τα δύο παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός, το ένα αρχικά στην Ουγγαρία απέναντι στην Πάξη και το δεύτερο που θα γίνει στο ΆΚΑ. Να πω ότι και στα δύο παιχνίδια δεν θα υπάρχει VAR στα προκριματικά του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Στο παιχνίδι της Ουγγαρίας θα σφυρίξει ο Βόσνιος Λούκα Μπίλμπιγια, με βοηθούς του συμπατριώτες του Σμίλιανιτς Πέριτς, τέταρτος διαιτής Κούκιτς, επίσης από την Βοσνία όλοι αυτοί. Ενώ στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ορίστηκε ο Ολλανδός Μαρκ Ναχτεχάλ, με βοηθούς επίσης τους Ολλανδούς De Groot, Balder και τέταρτο τον Μπλανκ. Βγήκαν λοιπόν οι διαιτητές από τη Βοσνία, θα είναι ο πρώτος διαιτητής και η διαιτητική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία. Στο
1: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters, και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία Άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
10: Sport FM.
11: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Έλα,

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Τάνια.
1: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
2: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
1: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
2: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
1: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
2: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Δεν είναι offside. Το σούτ είναι 2-0.
1: Sport FM Πάτρα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Sport FM Patras 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ.
11: Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις.
10: Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports.
11: Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
14: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας. Γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας.

0: Διαδρομή Συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Αχ, τι έπαθα!
8: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
8: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Sport FM Patras

0: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου,
6: Θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Πρέπει
5: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
9: El Greco.
8: Πάλι ζωγράφισες.
11: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τη λεωφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνη Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσία.

0: Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
5: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
4: Το σούτ.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Sport FM Patras.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
6: Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Aisha, we've only just met, and I think you ought to know I'm a murderer. I have a portrait